αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

διαβάζω μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

τι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουν πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Πάρε με στο τηλέφωνο, λιγάκι να τα πούμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί από αυτή την ώρα και μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο Δήμο Δέλτα, στο τμήμα της βιομηχανικής περιοχής. Από τις 8 το πρωί επίσης μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, οι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Νεροτόκριτου, Θησαίος, Ήρας, Ρέας, Εκάτης, Βεργίνας, Αθηνάς, Κνωσού, Καραϊσκάκη και Ερμή θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Αρχίζουν αύριο οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Η πλατφόρμα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα επιταχύνει τη διαδικασία των ελέγχων σε ιατρία, κέντρα υγείας και αισθητικής, με στόχο το αρμόδιο Υπουργείο και οι ιατρικοί σύλλογοι να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιες υπηρεσίες προσφέρουν. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν θα αφορά τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά μέσω ειδικής εφαρμογής που ετοιμάζεται το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η πλατφόρμα θα επεκταθεί στις επόμενες 10 μέρες σε όλη τη χώρα. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους-οφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό, ώστε να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Την πλήρη ανανέωση του στόλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών ως το τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κωνσταντίνος Ταγκύρης, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να προχωρήσουν ως το τέλος του 2026. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά επιδιώκει οι έκτακτες δαπάνες που θα προκύψουν από μια τέτοια παρέμβαση να εξαιρεθούν από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Δαπανών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία θα επεκταθεί και στο πετρέλαιο θέλμανσης και το ποσό θα εξειδικευθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας, που είναι οι ίδιοι οι πολίτες, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Le Soir. Γνωρίζω καλά τη δουλειά και είμαι έτοιμος να επιστρέψω ως πρωθυπουργός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις μέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Πεζοδρομείται σήμερα από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, Μόνο Ανακύκλωση στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία, ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας. Στις απειλές κατά της Ελλάδας επανέρχεται ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση και προειδοποιώντας ότι αν η Αθήνα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστή σε όλους. Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν ενεφώσεις. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα από τον FM 100. Εσείς μείνετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα, καλή μας ημέρα, πρωινό Κυριακής και είμαστε εδώ κοντά σας. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε λίγο ύπνο ακόμα για να είμαι ειλικρινής. Και πολύ πιθανό αυτό να συμβαίνει και σε πολλές και πολλούς από εσάς. Δεν ξέρουμε γιατί, μάλλον η αλλαγή της εποχής, εννοείται, ναι, σίγουρα συμβάλλει και αυτό εδώ. Μήπως ξενυχτήσαμε, ναι, μπορεί, όλα είναι πιθανά. Όπως και να έχει, θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωινό εδώ, να απολαύσουμε μουσικές, καφεδάκι, κουλουράκι, μαζί πάνε αυτά πάντα. Έως τις 10, επιλεγμένη μουσική, όπως πάντα κάνουμε στο ξεκίνημά μας. Συνήθως κλασικά κομμάτια, κλασικούς συνθέτες. Για σήμερα επιλέξαμε και ξεκινήσαμε με ένα medley, όπως το λένε, δηλαδή είναι μία σύνθεση κομματιών δεμένα μεταξύ τους, αποσπασματάκια από τις πλήρεις συνθέσεις από τον, για μένα αλλά και για πολλούς, κλασικό James Horner. Ο James Horner, αδικοχαμένος θα μπορούσαμε να πούμε, από τη στιγμή που έχασε τον έλεγχο του αεροπλάνου του και έπεσε μόλις στα 61 του χρόνια, άφησε όμως πίσω του πάρα πολλές συνθέσεις σε πάρα πολλές ταινίες. Να θυμηθούμε τι απ' όλα, να θυμηθούμε Τιτανικό μήπως, να θυμηθούμε Απόλλων 13, να θυμηθούμε Braveheart, Star Trek. Μετρόπολης, Ημέρα Ανεξαρτησίας, James Horner. Τον Ιούνιο του 2015 μας άφησε, πέρασαν δηλαδή 11 χρόνια χωρίς αυτόν, αλλά από ό,τι φαίνεται θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια που θα ακούμε τις μουσικές αυτές που είχε έμπνευση, έκανε σύνθεση και τα άφησε όλα σε μας. Και έτσι διατηρείται αιωνία του η μνήμη. Καφεδάκι βάλαμε, ναι, κουλουράκι, συνοδεία. Άντε πάμε να ξημερώσουμε. Μάλλον να ξυπνήσουμε, γιατί ξημερώσαμε. Ναι, αυτά.

Καλά πάμε μέχρι εδώ. Νομίζω καλά πάμε. Καλό ξεκίνημα έχουμε. 8 και 31 πρώτα λεπτά πρωινό Κυριακής. 20 του μηνός Σεπτεμβρίου ξεκινάει το τελευταίο δεκαήμερο. Τι γίνεται με τον καιρό? Τι γίνεται με τον καιρό? Απλά πράγματα. Φθινόπωρο. Σιγά σιγά. Με 22 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άνεμοι που ούτε τους αισθάνεσαι. Υγρασία 80 φεύγα τα 100. Καλά πάμε. Από νωρίς εχθές άρχισε, από τις 11 η ώρα το βράδυ άρχισε να πέφτει αυτή η υγρασία. Καλά. Το ίδιο γίνεται και την άνοιξη. Έχεις τα πρωινά, έχεις υγρασία. Πάχνει. Τώρα δεν έχουμε πάχνη, έχουμε την υγρασία, τη βλέπουμε στους ουρανούς από τα αυτοκίνητα, στις μεγάλες επιφάνειες. Καλό ήταν ο καιρός σήμερα, ναι. Δεν νομίζω να μας βρέξει, δεν νομίζω. Δεν δείχνει κάτι της, πολύ μικρές πιθανότητες. Θα μου πεις τόση υγρασία να μην ρίξει και καμιά σταγόνα. Μπορεί, όλα είναι πιθανά, αλλά κατά βάση θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Κοντά στους 28-29 βαθμούς για σήμερα. Η Δευτέρα θα ξεκινήσει, η εργάσιμη εβδομάδα επί της ουσίας, θα ξεκινήσει με ένα ωραίο βορειοανατολικό άνεμο. Μετά θα γίνει ένα ωραίο βοριαδάκι. Θα ξεκινήσουμε με κοντά 22-23 βαθμούς, τέτοια ώρα δηλαδή, και μέχρι τις 10 σίγουρα θα έχουμε 22-23 βαθμούς, καλές θερμοκρασίες. Μετά αυτό το βοριαδάκι θα γίνει δυτικός, θα ανεβάσει τη θερμοκρασία κοντά στους 29, 30 δεν θα πάει. Θα έχουμε ηλιοφάνεια όμως. Την Τρίτη όμως, εδώ έρχονται τώρα τα θέματα, την Τρίτη θα έχουμε έναν βαρδάρι βαρδαρένιο. Θα έχουμε ένα βαρδάρι ο οποίος θα ρίξει τη θερμοκρασία, θα είμαστε στους 22 βαθμούς, το πολύ 25 στη διάρκεια της ημέρας, της Τρίτης. Θα καθαρίσουν τα πράγματα, ό,τι έχουμε από υγρασίες, θα στεγνώσουμε, ο βαρδάρης θα τα συμμαζέψει όλα, δεν θα αφήσει τίποτα. Την Τετάρτη, ολόλαμπρος ήλιος, θερμοκρασία έως 25 το πολύ. Ούτε φαινόμενα, ούτε σταγόνες, ούτε υγρασίες, ούτε τίποτα, γιατί ο βαρδάρης θα συνεχίσει. Δύο ημερών θα είναι ο βαρδάρης. Θα κρατήσει λοιπόν Τρίτη και Τετάρτη. Την Πέμπτη λίγο το πρωί θα έχουμε πάλι έναν βόρειο, ένα βοριαδάκι. Θα μας κρατήσει καθαρή την ατμόσφαιρα μέχρι και την Παρασκευή. Εκεί την Παρασκευή τώρα θα γυρίσουμε στο σενάριο του μετακαλόκαιρου. Θα έχουμε δηλαδή θερμοκρασίες, λίγο θα ξανανεύουν, θα πάνε εκεί στους 28 πάλι. Αλλά μην ανησυχείτε εσείς και εμείς οι χειμωνάκηδες. Έρχεται, έρχεται, εδώ είναι, μπροστά μας είναι. Χειμώνα έχουμε μπροστά μας το κάτω-κάτω. Και απροβλέπεται και δύσκολος. Αυτά λοιπόν με τα καιρικά. Έχει ο καιρός για όλους. Έχει, απ' όλα, έχει μεγάλη ποικιλία ο καιρός. Οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Πάμε παρακάτω.

Καλή σας ημέρα, 8 και 47. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Σαν σήμερα πάντως, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1960, η Θεσσαλονίκη ξεκινάει την ανάδειξή της σε κινηματογραφική πρωτεύουσα της Ελλάδας και η Αλίκη Βουγιουκλάκη την καθιέρωσή της ως εθνική στάρ ενός έθνους. 20 με 26 Σεπτεμβρίου του 1960 το Ολύμπιον υποδέχτηκε το πρώτο κόκκινο χαλί, στο πρώτο κόκκινο χαλί που στρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, τους στάρ της εποχής στην πρώτη εβδομάς ελληνικού κινηματογράφου. Πρόεδρος της 19 μελούς κριτικής επιτροπής ορίστηκε ο ακαδημαϊκός Στρατής Μυριβίλης. Μάριος Πλωρίτης, Κατίνα Παξινού, Γιάννης Μόραλης ήταν ανάμεσα στα μέλη της εκλεκτής εκείνης συντροφιάς. Στη δεξίωση η Αλίκη Βουγιουκλάκη βγαίνει σε φιλανθρωπικό πληστηριασμό και ο εφοπλιστής Νίκος Νομικός καταβάλει 30.000 δραχμές τότε για ένα χορό μαζί της. Ο Νίκος Κούνδουρος είναι ο μεγάλος νικητής με το βραβείο σκηνοθεσίας για «Το ποτάμι». Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρης Χόρν κέρδισαν τα βραβεία για πρώτο γυναικείο και πρώτο ανδρικό ρόλο αντίστοιχα με τις συμμετοχές τους στις ταινίες «Μανταλένα» και «Μια του κλέφτη». Η διοργάνωση ξεκίνησε ως εθνικό φεστιβάλ το 1960 με την επωνυμία «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου» μέχρι και το 1965. Το 1966 ονομάστηκε «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου» και λειτουργήσε ως εθνικό μέχρι το 1991. Το 1992 έγινε διεθνές. Την πορεία του την ξέρουμε, την παρακολουθούμε, συμμετέχουμε ο κάθε ένας και η κάθε μία με τον τρόπο μας.

20 Σεπτεμβρίου του 1858 γεννιέται ένας μεγάλος Έλληνας στρατιωτικός, ο Κωνσταντίνος Καλάρης. Θα έχετε ακούσει την Οδό Καλάρη, ναι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τις μάχες του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897, της Ελασσόνας, του Σαρανταπορού, των Γιαννιτσών, μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τις επιχειρήσεις της Ηπείρου, ο Καλάρης βρέθηκε πάντα στην πρώτη γραμμή. Η μεγαλύτερη όμως δοκιμασία ψυχής δεν ήταν μια εχθρική σφαίρα, αλλά το πιο βαρύ πλήγμα που μπορεί να δεχθεί ένας άνθρωπος, η απώλεια και των δύο παιδιών του, υπερπίστεως και πατρίδος. Πρώτα το Δεκέμβριο του 1912 έπεσε στο πεδίο της μάχης της Μανολιάσας ο αγαπημένος του γιος ο Σπύρος, έφεδρος ανδιπολοχαγός. Ο στρατηγός στάθηκε μπροστά στη σωρό του με το μεγαλείο μιας αρχαίας τραγικής μορφής και είπε τα αθάνατα λόγια: «Ανδιπολοχαγέ Καλάρη, εξετέλεσες λαμπρά το καθήκον σου. Έβγε. Αιωνία σου η μνήμη, παιδί μου». Ο Κωνσταντίνος Καλάρης, ο στρατηγός που νίκησε στο Κιλκής και ο πατέρας που έκρυψε τα δάκρυά του μπροστά στα νεκρά παιδιά του, θα παραμείνει για πάντα μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Και έχουμε έως τις 9 δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Αμέσως μετά εδώ και πάλι κοντά σας μέχρι τις 10. Celine Dion, Luciano Pavarotti. I hate you, then I love you. Αφιερωμένο. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί δύο έκτακτες διακοπές νερού στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Πηλαίας Χορτιά της στη Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Κρήτης και στις παρακείμενες σε αυτήν και αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, ενώ στην Πηλαία η βλάβη επηρεάζει τις οδούς Βασιλείου Βουλγαροκτώνου, Γρηγορίου του Πέμπτου και τις γύρω από αυτές οδούς. Μέχρι τις 10.30 το πρωί αναμένεται να επανέλθει η υδροδότηση. Την ερχόμενη εβδομάδα τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί κάτω από το 1,75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου που θα κυκλοφορήσει στην αγορά, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Η νέα δέσμη μέτρων στήριξης εξετάζεται να πλαισιωθεί με επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελοειδών, την ώρα που εντείνονται οι διεργασίες σε επίπεδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στις χώρες μέλη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, καθώς η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε. Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και αύριο αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους-οφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό, ώστε να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πεζοδρομείται σήμερα από τις 3.30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία Νέα Πασαρέλα Μόνο Ανακύκλωση στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία ανάμεσα στην Πλατεία Αριστοτέλους και την Πλατεία Ελευθερίας. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα μέχρι τις 22 του μηνός το 33ο τουρνουά μπάσκετ Σημεών Μαυροσκούφη. Τα φετινά Μαυροσκούφια 2026 διοργανώνονται από το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης και εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Ιβανόφιο Γυμναστήριο σήμερα στις 4 το απόγευμα, Άρης Μύκονος και στις 8.30 Ηρακλής Μπαλκάν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί μην ξυπνάτε απλώς, μπείτε σε ρυθμό. Ο FM 100 σας κρατάει την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Μουσική, χαμόγελο, κουβέντα, νέα και ό,τι χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει σωστά. Σε ρυθμό Σουκού στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να είστε εδώ. Ελπίζουμε να είστε στην ακρόαση του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και βεβαίως της εκπομπής μας σε ρυθμό Σουκού. Έως τις 10 θα είμαστε κοντά σας, Σαββατοκύριακο έτσι κι αλλιώς. Τι ακούμε? Σιμπέλιους. Ακούμε Γιάν Σιμπέλιους, Βάλς Τριστ. Από τα πλέον διάσημα του Φινλανδού συνθέτη, ο οποίος μας άφηνε σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου το 1957.

Ξεκίνησε να σπουδάζει νομικά, αλλά βεβαίως πολύ γρήγορα στράφηκε σε μουσικές σπουδές στο Ελσίνκι, Βερολίνο, Βιέννη, στα καλύτερα δηλαδή. Εμπνευσμένα έργα από γερμανική μουσική, από γερμανικές συνθέσεις. Βεβαίως το γύρισε, όπως λένε, στράφηκε προς τους μύθους της πατρίδας του και έγινε σύμβολο του φινλανδικού εθνικισμού. Το 1892 έγραψε συμφωνικό ποίημα «Κούλερβο», για το οποίο πήρε ισόβια επιχορήγηση από την φιλανδική κυβέρνηση. 7 συμφωνίες, ποίηματα, Καρελία, ο κύκνος της Τοουνέλας, Φινλάνδια, πολύ καλό το Φινλάνδια, και βεβαίως αυτό το Βάλς Τρίστ.

Μάλιστα. Ιαν Σιμπέλιους, σαν σήμερα μας άφηνε. 1957. Το 1925 μας άφηνε ο Φώτης Γιαγκούλας. Ένα όνομα που το χρησιμοποιούμε ακόμα και στις ημέρες μας, μπορούμε να το πούμε άνετα. Δηλαδή, έχει κάποιοι σε κάποιους έχουν αποδοθεί αυτά. Αυτός είναι ο Γιαγκούλας. Ήτανε τα nicknames, τα παρατσούκλια. Ο Φώτης Γιαγκούλας ποιος ήταν? Θρυλικός λίσταρχος. Έδρασε την εποχή του Μεσοπολέμου στον Όλυμπο, στα Πιέρια, την Ελασσόνα, την Κοζάνη. Έστεινε τα καρτέρια του στις κλεισούρες και με τη συμμορία του ρίχνοντας σε ληστείες και παγωγές. Σκοτώθηκε 20 Σεπτεμβρίου του 1925 στην κλεφτόβρηση Ολύμπου, μια συμπλοκή διάρκειας 8 ωρών. Εκείνη την εποχή, ξέρετε, ήταν άγρια τα πράγματα. Αποκεφαλίστηκε ο Γιαγκούλας από την χωροφυλακή. Το δεκομένο κεφάλι του λίσταρχου Φώτη Γιαγκούλα φυλάσσεται ακόμη σχεδόν έναν αιώνα σε ένα βάζο φορμαλίνης στο Εγκληματολογικό Μουσείο της Αθήνας. Τώρα θα μου πείτε, μας έχεις βάλει Σιμπέλιους και μας μιλάς για το Γιαγκούλα. Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Θα σας πω όμως και για το Σεφέρι. Σαν σήμερα μας άφηνε αυτός ο μεγάλος συγγραφέας, ποιητής, από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και εκ των δύο μοναδικών βραβευμένων με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας Ελλήνων μαζί με τον Οδυσσέα Ηλίτη. Μας άφηνε σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου του 1971. Ένας ποιητής που έμαθε να μας ψιθυρίζει τη μνήμη και την ελπίδα μέσα από τις λέξεις που περνούν βλέμματα, θάλασσες, εικόνες που χάνονται και ξαναγεννιούνται. Στους στίχους του ο χρόνος γίνεται κύμα, η Ελλάδα ένας τόπος που κουβαλά ιστορία, περιπέτειες, αλλά και φως. Πολλά από αυτά έχουν μελοποιηθεί τα ποίηματά του, Μίκης Θοδωράκης. Λίγο ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμανα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα. Και πόσα ακόμα.

Σαν σήμερα γεννιότανε το 1934 η Σοφία Λόρεν. Θέλετε συστάσεις για τη Σοφία Λόρεν? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να χρειάζονται συστάσεις. Because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But... Για να ψάξω να βρω τη Σοφία Λόρεν να το τραγουδάει αυτό. Τη Σοφία Λόρεν, την οποία την έχουμε ακούσει βέβαια και στο... μαζί με τον Νίκο το Γούναρη, στο τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Ας ακούσουμε αυτό. Νομίζω ταιριάζει. Το αγόρι και το δελφίνι

Σοφία Λόρεν, η οποία συμπληρώνει τα 92 της χρόνια. Ήταν το 1956 και η ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» γυρίζονταν στην Ίδρα. Χολιγουντιανή παραγωγή, ένα ρομαντικό δράμα με λίγο αποδράση αρχαιοκαπήλων. Σε μία ανάπαυλα των γυρισμάτων, η 24χρονη τότε Σοφία Λόρεν βρέθηκε στον Πειραιά. Την πήγαν για να χαλαρώσει σε ένα κέντρο διασκέδασης εκεί στην Καστέλα. Τι ωραίο μέρος, Καστέλα. Έχω πεθυμίσει, καφέ στην Καστέλα. Εκεί τραγουδούσε ο Τόνης ο Μαρούδας και στο άκουσμα του τραγουδιού «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» η Λόρεν ενθουσιάστηκε. Είναι τραγούδι, σύνθεση του Τάκη Μωράκη, στίχη Δανάη Στρατηγοπούλου και του Γιάννη Φερμάνογλου. Της μετέφρασαν τα λόγια και αποφάσισε να το πει σε μια σκηνή της ταινίας και μάλιστα στα ελληνικά με τον Τόνι το Μαρούδα. Την ακούσαμε και την ακούμε. Η Μάγια Μελάγια ανέλαβε τη διδασκαλία των ελληνικών στίχων στην Σοφία Λόρεν. Η Μελάγια ερμήνευσε το τραγούδι που χρησιμοποίησαν στα γυρίσματα μέχρι η Λόρεν, Σοφία Λόρεν, να μάθει να το αποδίδει στα ελληνικά. Και το είπε πάρα πολύ καλά.

Και συνεχίζουμε βέβαια να ψάχνουμε να βρούμε το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Ξέρετε καλά. Ναι. Ναι. Κανένας δεν το έβρε και δεν το είπε ακόμα.

Και μετά τον Dean Martin, ακούσαμε βέβαια και Frank Sinatra πιο πριν, Dean Martin, πάμε στον τρίτο της παρέας, τον Sammy Davis Jr. I'm

Θα ακούτε σίγουρα στα δελτία ειδήσεων τις πόσες πολλές εκδηλώσεις υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα σήμερα, βέβαια και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα, τι να πρωτοποιήσω, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Η 29η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Ήδη σε εξέλιξη από την Παρασκευή. Παραγωγή και χειροτέχνες, εκθέτες, ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να προσφέρουν τα βιολογικά τους προϊόντα και τις οικολογικές τους δημιουργίες. Παιδικά εργαστήρια, ομιλίες, συναυλίες ζωντανεύουν το πάρκο και ανταμώνουν ξανά όλοι από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, σήμερα τελευταία ημέρα, 11 με 12 λέει το πρόγραμμα, ετοιμάζουμε σπορείο. Μια μεγάλη δράση για μικρούς και μεγάλους από τους σπορείτες Ροδόπης. 12 με 1 παιχνίδια του κόσμου. 1 με 2 κεραμική για παιδιά. 2 με 3 απλοί τρόποι να διαχειριστούμε την υγεία και την ευεξία μας με τον Γιάννη Αλεξανδρίδη. 3 με 5 ανοιχτή γενική συνέλευση συμμετεχόντων της γιορτής. Μάλιστα, θα πούνε, έχουν σίγουρα να πούν πολλά. 5 με 6 σπόροι επανένταξης, συνδέοντας την οικολογία με την κοινωνική ένταξη. Από την Κινσέπ, τρελή ροδιά. 6 με 7 απογευματάκι, η τροφή είναι πολιτική στάση. Ω, μάλιστα. 7 με 8 σκέψεις για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών από τον Πέτρο Κακούρο που είναι δασολόγος. Και 8 με 10 Le Col Game Show, τι γίνεται όταν κάνεις θέατρο χωρίς να ξέρεις τι θα πεις. Μάλιστα. Όπως και να έχει, γιορτή οικολογίας, γεωργίας, οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας στο πάρκο της Νέας Ελβετίας. Και σήμερα, από τις 11 έως τις 11. Το βράδυ.

0: Και βέβαια έχουμε και τα αυτοκίνητα. Σήμερα είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο και όπως φαίνεται δεν θα είναι μόνο σήμερα η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, με αυτές τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου. Μου φαίνεται θα είναι συνέχεια η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σε λίγο θα είναι η μέρα χωρίς βενζινάδικα. Θα είναι η εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο, ο μήνας χωρίς αυτοκίνητο. Όλοι αυτοί που τα σκέφτονται τα καταφέρουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και βγαίνουν πετυχημένες οι εκδηλώσεις. 2,20 βενζίνη, τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν θα πάει στα 2,5.
1: Θα πάει.
0: Στη Γερμανία έχει 2,90, 2,80, 3 και. Γερμανοί έχουν φρικάρει. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα είμαστε χωρίς αυτοκίνητο, αλλά να ξέρετε θα είναι 3,5 με 8,5, θα είναι κλειστή η Λεωφόρος Νίκης. Θα πεζοδρομηθεί δηλαδή.

Α, και να μην ξεχαστούμε. Χρόνια πολλά, είναι το Αγίου Ευσταθίου σήμερα. Χρόνια πολλά στους Στάφηδες, στις Ευσταθίες. Μην ξεχαστείτε να πείτε τους ανθρώπους που θα θέλατε να τους ευχηθείτε. Αγίου Ευσταθίου, μεγάλη του η χάρη, βοήθειά μας.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευση. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Ανέστη, Ντομένικο Μοντούνιο είδανε. Οριτζινάλ, Βολάρε. Ω. Λοιπόν, σήμερα όπως διαβάζουμε, μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης φιλοξενεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση IC. Στον περιβάλλοντα χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης. Ποια είναι η Γυάλινη Βιβλιοθήκη? Στον κήπο των γλυπτών της Νέας Παραλίας. Ποιος είναι ο κήπος των γλυπτών της Νέας Παραλίας? Στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης, εκεί. Εκεί θα παρουσιαστούν 5 ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα είδη της θαλάσσιας πανίδας και να ενημερωθούν για τη σημασία της προστασίας τους. Τα εγγένεια σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 4 Οκτωβρίου. Από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή, και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Σήμερα δηλαδή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Έκθεση για τους καρχαρίες και τα σαλάχια στη Νέα Παραλία, στην Γυάλινη Βιβλιοθήκη, στον κήπο των γλυπτών της Νέας Παραλίας. Ναι, εκεί. Και επίσης να σας πούμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Αστικού, Πρασίνου και Πανίδας, καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη νέα δράση «Βάλτε χρώμα». Στόχος ποιος είναι? Η ενίσχυση του πρασίνου και η δημιουργία περισσότερων πράσινων σημείων μέσα στον αστικό ιστό. Με το σύνθημα «Φυτεύουμε μαζί για μια πιο πράσινη Θεσσαλονίκη», ο Δήμος αναλαμβάνει τη φύτευση δέντρων σε χώρους που ανήκουν στους ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι από την πλευρά τους αναλαμβάνουν τη φροντίδα και τη συντήρησή τους. Κάτι σαν το υιοθετούμε ένα πάρκο, κάπως έτσι, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν αρκετές φορές, υιοθεσία πάρκων. Εδώ όμως τώρα οι φυτεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αυλή κατοικίας, δηλαδή αν έχετε μια κατοικία με αυλή, επικοινωνείτε με το Δήμο και λέτε «Ελάτε να μου φυτέψετε πράσινα». Σε προκήπια και σε ακάλυπτους χώρους οικοδομών και σε κάθε άλλο χώρο που ανήκει στον όποιο ενδιαφερόμενο και βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εμείς φυτεύουμε, εσείς συντηρείτε, όλοι μαζί πρασινίζουμε την πόλη μας. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία της πρωτοβουλίας. Έως τις 25 Οκτωβρίου μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον επί της ουσίας. Τώρα να σας τα πω, αλλά έχετε χαρτί και μολύβι? Στο email astikoperivallon@thessaloniki.gr. Αυτό είναι ίσως το πιο εύκολο. Γιατί αν σας πω για το opengov.thessaloniki.gr, opengov και βάλτε να. Η έναρξη των φυτεύσεων αϊθαλών και φιλοβόλων δέντρων προγραμματίζεται για την 1η Νοεμβρίου. Και βέβαια είναι μια δράση που πραγματοποιείται με τη χορηγία των Ελλάς Gold και Μεταλλείων Θράκης. Έως τις 25 Οκτωβρίου εμείς φυτεύουμε, ο Δήμος δηλαδή, εσείς συντηρείτε, οι δημότες δηλαδή, κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και μόνο, και όλοι μαζί πρασινίζουμε την πόλη μας. Βάλτε χρώμα.

Ναι. Γιατί ακούμε βαβαρέζικα? Γιατί εχθές ξεκίνησε το 191ο Οκτώμπερφεστ στο Μόναχο. 16 μέρες έως τις 4 Οκτωβρίου. Καταγεγραμμένοι οι περσινοί 6 εκατομμύρια επισκέπτες. Εχθές άνοιξε το πρώτο βαβαρέζικο βαρέλι της μπύρας με έναν παραδοσιακό τρόπο, με τον νέο δήμαρχο της πόλης, τον Ντομινίκ Κράουζε, με μόλις 2 χτυπήματα. Ξέρετε, έχουν θέμα. Σου λέει με πόσα χτυπήματα θα το βάζει την κάνουλα σε μία τρύπα που έχει το βαρέλι κάτω και το χτυπάει έτσι με ένα ξύλινο παραδοσιακό σφυρί και το χτυπάει. Και όσο πιο σύντομα το κάνει, με μια, δυο, τρεις, τόσο πιο άξιος θεωρείται ότι είναι. Μάλλον άξιος λοιπόν ο νέος δήμαρχος του Μονάχου, ο Ντομινίκ Κράουζε, γιατί μόλις με 2 χτυπήματα, ένα ίσα ίσα να τοποθετηθεί και ένα πιο δυνατό να μπει μέσα, και έτσι άρχισε να τρέχει η μπύρα από το βαρέλι και το παρέδωσε στο βαβαρό πρωθυπουργό, τον Μάρκου Ζέντα. Ιδανικές καιρικές συνθήκες, με 19 βαθμούς ξεκινήσανε, στους 14 συνέχισαν. Πιθανόν εσείς που παρακολουθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είδατε την τρεχάλα που κάνουν όλοι για να μπουν μέσα στις σκηνές, στις τέντες και να πιάσουν τραπέζι. Κάθονται πάνω στα τραπέζια, ξαπλώνουν πάνω στα τραπέζια.

Έχουν πολλά μέτρα ασφαλείας όμως και έχει αναβαθμιστεί ριζικά το σχέδιο προστασίας των επισκεπτών μετά από τα προβλήματα υπερπληθυσμού που παραλίγο να οδηγήσουν σε τραγωδία πέρυσι. Κέντρο συντονισμού παρακολουθεί τις ροές του πλήθους με τη βοήθεια έξυπνων καμερών, οι οποίες εντοπίζουν άμεσα τις επικίνδυνες συγκεντρώσεις ατόμων, και υπάρχουν και εξειδικευμένοι διαχειριστές πλήθους που βρίσκονται επιποδώς στις ημέρες υψηλής επισκεψιμότητας, Σαββατοκύριακα δηλαδή, κατά βάση. Ισχύει αυστηρή απαγόρευση πτήσεων για drones και διατηρείται η απαγόρευση μεταφοράς μαχαιριών και μεγάλων αποσκευών. Αυστηροί παραμένουν και οι κανόνες για την κατανάλωση κάναβης, η οποία απαγορεύεται πλήρως. Ναι, αυτά. Βαβαρία.

Summerfest, η γιορτή της μπύρας. Νομίζω έχει 6 μεγάλες τέντες φέτος, μπορεί να είναι και παραπάνω. Μαζεύονται όλοι εκεί μέσα, ντυμένοι παραδοσιακά. Dirndl, Lederhose και όλα αυτά τα οποία αφορούν τα παραδοσιακά τους. Και πηγαίνουν στο Oktoberfest και πίνουν και πίνουν και πίνουν. Δεν είναι και ότι το καλύτερο τώρα, σε εμάς που δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια, δεν είναι και ότι το καλύτερο, αλλά δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη εκδήλωση, η οποία είναι ατραξιόν, έτσι, η οποία βεβαίως αποφέρει και πολλά κέρδη. Φανταστείτε ότι οι σερβιτόροι και οι σερβιτόρες, ιδιαίτερα αυτές που είναι, ξέρετε, με τα παραδοσιακά αυτά τα dirndl ντυμένες, 6-7 ίσως και 8.000 ευρώ για την περίοδο των 16 ημερών που διαρκεί το Oktoberfest. Και βέβαια έχουν αυτή την τεχνική να σηκώνουν όλα αυτά τα κρουγκ, όπως λέγονται αυτά τα μεγάλα τα ποτήρια, τα γυάλινα. Πρέπει να είναι γύρω στα 3-3,5, κάπου εκεί κιλά πρέπει να είναι το κάθε ένα. Και φανταστείτε τώρα, παίρνουν 12-15 και έχει και διαγωνισμό. Α, τι βλέπω, 3 λεπτάκια για τις 10. Μόλις 3 λεπτάκια λοιπόν στη διάθεσή μας για να αποχαιρετιστούμε και για σήμερα και για αυτό το Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όσες και όσους επικοινωνούν μαζί μας. Και συγχωρέστε μας που δεν μπορούμε να επικοινωνούμε, να απαντήσουμε σε όλα τα τηλέφωνα, αλλά γίνεται. Είναι one man show η κατάσταση εδώ. Τι να πρωτοπρολάβεις. Αλλά ειλικρίνες ευχαριστίες και που ήσασταν στην ακρόαση, αλλά και που έχετε τη διάθεση να επικοινωνήσετε στο πρωινό και του Σαββάτου και της Κυριακής. Εάν όλα πήγαν καλά, αν απολαύσατε το καφεδάκι σας, συνοδεία των μουσικών θεμάτων που έχουμε, που επιλέξαμε, αν όντως ήταν καλά, σας περιμένουμε, ξέρετε, το επόμενο Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο πλέον Σαββατοκύριακο, να είμαστε εδώ να ακούσουμε και εμείς μαζί σας όλα αυτά τα οποία επιλέγουμε ένα προς ένα τα κομμάτια. Σε ρυθμό σουκού κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλή Κυριακή και καλά να περάσετε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έχετε επιλέξει να συμμετέχετε με την επίσκεψή σας ή και με τη δράση σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις υψηλές τιμές της ενέργειας, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερακάκη, στο συνέδριο για τις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα στο Δουβλίνο. Την ερχόμενη εβδομάδα, τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, που θα κυκλοφορήσει στην αγορά, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων το πελατολόγιο της κλινικής αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε. Αρχίζουν αύριο οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η πλατφόρμα MedWatch θα επεκταθεί τις επόμενες 10 μέρες σε όλη τη χώρα. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση της υγείας του 14χρονου κρίθηκε σοβαρή καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Συνελήφθη ο 14χρονος δράστης και η μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τις 3.30 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ πεζοδρομείται σήμερα η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία Μόνο Ανακύκλωση Νέα Πασαρέλα στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία ανάμεσα στην Πλατεία Αριστοτέλους και την Πλατεία Ελευθερίας. Η πρώην πρόεδρος της Χιλής, Μισελ Μπατσελέτ, ανακοίνωσε την απόσυρση της υποψηφιότητάς της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που θα διαδεχθεί τον Αντώνιο Γκουτέρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Χαίρετε, χαίρετε αγαπημένοι μου, καλώς σας βρήκα εδώ στην εκπομπή του Ευζήν. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, εδώ κοντά σας, μέσα από τη συχνότητα του σταθμού που αγαπάτε να ακούτε, να σας κρατήσω παρέα με πολλά πολλά ενδιαφέροντα θέματα γύρω από την υγεία και να σας χτυπήσω το καμπανάκι ότι πρέπει να προσέχετε τον οργανισμό σας. Από όπου και αν μας ακούτε, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από όπου και αν είστε, απολαύστε τα τραγούδια που σας αρέσουν, ακούστε προσεκτικά αυτά που σας λέω και φροντίστε να κρατάτε έστω κάτι λίγο από αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε γιατί έχω πολλά πολλά να σας πω.

Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Γνωστή φράση, αγαπημένη φράση και φυσικά τη λέμε συχνά το καλοκαίρι αγνοτεύοντας τη θάλασσα. Λίγο κρασί, ναι, αλλά τι κρασί? Λευκό, ροζέ, κόκκινο, ημίγλυκο, ξηρό, τι από όλα αυτά? Έχουν διαφορά? Έχουν, ναι. Αρχικά στη γεύση. Έχουν διαφορά και στο ωφέλη τους? Έχουν, ναι. Ποια είναι αυτά? Θα σας τα απαντήσω αμέσως. Συνοπτικά βέβαια, γιατί άμα κάνουμε ανάλυση των κρασιών θέλουμε όλη την ημέρα. Μη σας πω και δεύτερη εκπομπή. Η βασική λοιπόν διαφορά μεταξύ του κόκκινου και του λευκού κρασιού είναι συνήθως από τον τρόπο δημιουργίας τους. Η παρασκευή του κόκκινου κρασιού γίνεται από κόκκινα ή μαύρα σταφύλια, τα οποία συνθλίβονται μαζί με τη φλούδα τους και τους σπόρους τους, ώστε να προσφέρουν το χαρακτηριστικό αυτό χρώμα στο κρασί. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της διατήρησης της φλούδας στο σταφύλι, το κόκκινο κρασί είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε φυτικές ενώσεις, όπως είναι οι τανίνες και η ρεσβερατρόλη. Ταυτόχρονα, οι σπόροι του σταφυλιού μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς μας, αλλά και στη ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης. Ενώ αντίστοιχα, η υψηλή περιεκτικότητα που έχουν σε τανίνες βοηθά στην αντιμετώπιση των οξυδωτικών βλαβών. Αντίθετα απ' την άλλη, το λευκό κρασί παρασκευάζεται από λευκά σταφύλια, στα οποία αφαιρούνται οι σπόροι, η φλούδα και όλα τα στελέχη πριν γίνει η ζύμωση. Για το λόγο αυτό τείνουν να έχουν και ελάχιστες έως καθόλου τανίνες, ακόμα και μετά την παλαίωσή τους, στα ξύλινα βαρέλια. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο μουσικά και επιστρέφουμε να σας πω και τα ωφέλη τους αντίστοιχα.

Το κόκκινο κρασί διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε ρεσβερατρόλη καθώς και σε φλαβονοειδή και πολυφενόλες. Και τα τρία αυτά αποτελούν ισχυρά αντοξυδοτικά τα οποία συμβάλλουν στον έλεγχο των επιπέδων στη χοληστερόλη μας, στη μείωση της πίεσης του αίματος και στη βελτίωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Η ρεσβερατρόλη επιπλέον αποτρέπει τη δημιουργία των θρόμβων στο αίμα μας. Από την άλλη πλευρά τώρα, τα λευκά κρασιά περιέχουν πάρα πολύ λιγότερα φλαβονοειδή και ρεσβερατρόλη. Παρουσιάζουν όμως και αυτά μερικά καρδιοπροστατευτικά ωφέλη και θεωρούνται σύμμαχοι για την υγεία των πνευμόνων μας. Μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι η κατανάλωση μέτριων ποσοτήτων κρασιού σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη και μια πλούσια σε φρούτα και λαχανικά διατροφή είναι πάρα πολύ ευεργετική για την υγεία μας. Συμπερασματικά τώρα, το κόκκινο κρασί έχει ένα ελαφρύ πλεονέκτημα έναντι του λευκού, λόγω ότι έχει υψηλότερες ποσότητες σε ορισμένες βιταμίνες και ορισμένα μέταλλα. Από την άλλη όμως, το λευκό κρασί περιέχει λιγότερες θερμίδες. Σε γενικές γραμμές, το κόκκινο κρασί θεωρείται μια πιο υγιεινή επιλογή από το λευκό. Ωστόσο, τα υψηλής ποιότητας λευκά κρασιά από ορισμένους συνοπαραγωγούς μπορεί να προσφέρουν εξίσου ή και περισσότερα μάλιστα ωφέλη για την υγεία από ό,τι ορισμένα κόκκινα κρασιά.

0: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

Η ενυδάτωση του σώματός μας ξεκινά από μέσα προς τα έξω. Ένας αφυδατωμένος οργανισμός δεν μπορεί να έχει λαμπερό και απαλό δέρμα. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε τι είναι? Αναφέρομαι στο νερό, ναι. Η πρώτη συμβουλή κάθε φορά που γίνεται λόγος για ενυδάτωση είναι το νερό. Και όσο και να το θεωρούμε αυτονόητο και δεδομένο, αποτελεί μία από τις πιο συχνές αμέλειες που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Ήπιατε νερό σήμερα? Ναι, όχι, θα δείξει. Η ενυδάτωση του σώματός μας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας μας και για την ελαστικότητα του δέρματός μας. Το νερό αποτελεί θεμελιώδη συστατικό του οργανισμού μας, των κυττάρων μας, του αίματος, των οργάνων μας και ούτω καθεξής. Η επαρκής πρόσληψη νερού βοηθάει στη ρύθμιση της σωστής θερμοκρασίας του σώματος, στην απομάκρυνση των τοξίνων και στην καλή λειτουργία των νεφρών μας. Επιπλέον, συμβάλλει στην υγιή λειτουργία των μυών και στη βελτίωση της πέψης. Έτσι λοιπόν, πρέπει να είμαστε επαρκώς ενυδατωμένοι για να διατηρήσουμε την ευεξία μας. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που ναι μεν πίνουμε αρκετό νερό, καταναλώνουμε έτσι πολλά υγρά, αλλά το δέρμα μας είναι αφυδατωμένο και θαμπό? Εδώ υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Αρχικά το κάπνισμα. Το άγχος, η κούραση, η ατμόσφαιρα που έχουμε γύρω μας, δηλαδή υπερβολικό κρύο ή αντίστοιχα υπερβολική ζέστη, ξηρασία και ούτω καθεξής, τα σκληρά προϊόντα περιποίησης καμιά φορά που χρησιμοποιούμε που δεν είναι όλα για τον τύπο δέρματός μας, η έντονη εφίδρωση αντίστοιχα και πολλές φορές διάφορες φαρμακευτικές αγωγές.

0: Πάμε να σας πω ένα tips. Κάθε φορά που κάνετε το μπανάκι σας και έχετε έτσι το σώμα σας χαλαρωμένο με την ωραία τη μυρωδιά του αφρόλουτρου, καλό θα ήταν άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας να εφαρμόζετε μία ενυδατική κρέμα σε όλο σας το σώμα. Αυτό τι θα κάνει? Αυτό θα βοηθήσει το δέρμα σας να ενυδατωθεί, να είναι όμορφο, να είναι λαμπερό και σαφώς και υγιές. Όπως είπα προηγουμένως, το α και το ω είναι το νερό και αντίστοιχα και οι σωστές συνήθειες. Όμως εξίσου σημαντικό είναι και η ενυδάτωση του δέρματός μας μέσω μιας καλής ενυδατικής κρέμας. Σε πρόσωπο και σώμα χρειάζεται να βάζουμε ωστόσο την κατάλληλη ενυδατική κρέμα ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας μας και ανάλογα με το αν έχουμε κάποια ευαισθησία ή αν έχουμε και κάποια πάθηση στο δέρμα μας. Οι κατάλληλοι για να σας το απαντήσουν αυτό, για το ποια είναι η κατάλληλη κρέμα για εσάς, είναι ο δερματολόγος σας ή ο φαρμακοποιός σας. Βάλτε αυτή τη συνήθεια στην καθημερινότητά σας και θα δείτε άμεσα διαφορά. Από όσο μικρότερη ηλικία μάλιστα ξεκινήσετε να ενυδατώνετε το δέρμα σας, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχετε και μακροπρόθεσμα.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς,

Το γάλα γαϊδούρας έχει αρχίσει τώρα τελευταία, έχει αρκετή απήχηση στον κόσμο. Πολλοί το γνωρίζουν από την Κλεοπάτρα, που λέγεται πως περνούσε την ώρα της μέσα σε γάλα γαϊδούρας στην πανιέρα της και γι' αυτό το λόγο μάλιστα είχε και πάντοτε τόσο λαμπερό δέρμα. Αντίστοιχα λέγεται πως ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε γάλα γαϊδούρας προκειμένου να βοηθήσει κόσμο με προβλήματα στις αρθρώσεις. Αυτό λοιπόν το γάλα περιέχει βιταμίνες, περιέχει χνοστοιχεία, πρωτεΐνη και χαμηλά λιπαρά. Επίσης έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη D σε σχέση με άλλα γάλατα. Παράλληλα, το γάλα αυτό έχει αποδειχθεί ότι άνθρωποι που είναι αλλεργικοί σε γάλα αγελάδας είναι πιο ανεκτικοί στο γάλα γαϊδούρας λόγω χαμηλότερης ποσότητας καζέινης. Έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες, προστατεύει από μολύνσεις, βοηθάει στη μείωση του βήχα, καταπολεμά ιούς, χρησιμοποιείται μάλιστα και σε χώρες όπως η Αφρική και η Ινδία, τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, συμβάλλει στην αποτοξίνωση του ύπατος και ενισχύει τη μικροχλωρίδα του εντέρου. Γάλα γαϊδούρας τώρα και ομορφιά. Για να πάμε σε αυτή την κατηγορία που το έχουμε δει αρκετά σε διάφορες κρέμες ή σε σαμπουάν και φρόλουτρα. Το γάλα γαϊδούρας όσον αφορά τα καλλυντικά λοιπόν διατηρεί την υγρασία στον οργανισμό μας και αποτελεί ιδανικό ενυδατικό συστατικό. Οι πρωτεΐνες που περιέχει έχουν αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει τα κύτταρά μας από ζημιά που μπορούμε να πάθουμε από υπερβολική έκθεση στον ήλιο χωρίς μάλιστα να έχουμε προστατευτεί. Έχει αντιγυραντική ιδιότητα, κάνει το δέρμα μας να είναι πιο φρέσκο και πιο νέο, όπως αυτό που σας είπαμε την Κλεοπάτρα πριν, και πέρα από την υγεία του δέρματος σε σώμα και πρόσωπο, φροντίζει μέχρι και τα μαλλιά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, είπε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Επίσης, είπε, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ακόμα τη διπλή αναβάθμιση της χώρας από Moody's και Scope, τονίζοντας ότι έχει σημασία γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημαίνει ότι είδαμε δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται σοβαρές και υπεύθυνες, να μην στηρίζουν ακόμη και αλλαγές με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνούν ή τις οποίες έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους, κάνοντας λόγο για μια λογική κατώτερη των περιστάσεων. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά αύριο για τον Πρωθυπουργό με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και την Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε. Στο μεταξύ, ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και αύριο να μένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Αρχίζουν αύριο οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 331 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Τις επόμενες 10 ημέρες θα επεκταθεί η πλατφόρμα σε όλη τη χώρα. Συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή της τουρκικής μαφίας απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Όλα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα όταν στελέχη του ελληνικού FBI εντόπισαν στις ΙΚΕΣ έναν 36χρονο και έναν 30χρονο που ετοίμαζαν να παραδώσουν τσάντα με βαρύ οπλισμό στα μέλη της τουρκικής μαφίας για την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στα δύο ρεύματα το κομμάτι της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Οι Γερμανοί ψηφοφόροι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις εκλογές σε δύο κρατήδια, το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο, σε μια διπλή αναμέτρηση που αναμένεται να αυξήσει την πολιτική πίεση στον καγκελάριο Μέρτς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. κάνει τη διαφορά.

Το βούτυρο καριτέ περιέχει βιταμίνες ε, βιταμίνες α, οι οποίες παρουσιάζουν αντιμικροβιακή δράση και είναι πάρα πολύ πολύτιμη σύμμαχη της επιδερμίδας μας για την αντιμετώπιση διάφορων ερεθισμών, μολύνσεων και εκζεμάτων. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικά λιπαρά προσδίδει στο βούτυρο καριτέ καταπληκτικές ενυδατικές ιδιότητες. Η χρήση από αυτό το βούτυρο αυξάνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας μας και βοηθάει να διατηρήσουμε μια φυσική υγρασία και μια φυσική προστασία από τον ήλιο. Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε φενολικές ουσίες, οι οποίες παρουσιάζουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Οι κατεχίνες, λοιπόν, θεωρούνται πως αυξάνουν επίσης και την άμυνα της επιδερμίδας μας έναντι από διάφορες εξωτερικές συνθήκες, όπως μόλυνση, ηλιακή ακτινοβολία, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως αντιγυραντικοί παράγοντες. Καταπολεμούν επίσης και τις ελεύθερες ρίζες. Στην κοσμετολογία, μάλιστα, θεωρείται άριστο προστατευτικό, επουλωτικό, θρεπτικό και αναπλαστικό των κυττάρων του δέρματος με αντιγυραντικές ιδιότητες.

άρνικα είναι ένα πολυετές ανθοφόρο φυτό. Η λειτουργία της άρνικας βασίζεται στις αντιφλεγμονώδες και αναλυτικές ιδιότητες που έχει, οι οποίες προέρχονται από τα παράγωγα της θυμόλης που έχει μέσα. Η θυμόλη λοιπόν ενισχύει την αγκιοδιαστολή, βοηθώντας έτσι στην κυκλοφορία του αίματός μας και των υγρών σε περιοχές που το απαιτούν, παρέχοντας και έτσι ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Η άρνικα λοιπόν ενθαρρύνει την κυκλοφορία των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία έχουν πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση και στην ανακούφιση από συσσόρευση υγρών σε τραυματισμένες αρθρώσεις, σε πρισμένους μύες και σε μελανιασμένους ακόμα ιστούς. Για το λόγο αυτό, όταν χτυπάμε έτσι σε διάφορα σημεία του σώματός μας και αποκτάμε αυτές τις μελανιές που ούτε καταλάβαμε καν πώς τις αποκτήσαμε, είναι καλό να χρησιμοποιούμε ένα τζέλ άρνικας, καθώς θα βοηθήσει η άρνικα στην επούλωση της μελανιάς. Το λάδι της άρνικας προλαμβάνει την εμφάνιση της μελανιάς, επιταχύνει την επούλωση και μειώνει τον πόνο αλλά και το πρίξιμο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

Σε συνέχεια των όσων έλεγα προηγουμένως για την άρνικα, να σας προσθέσω και μερικά ακόμα. Το λάδι άρνικας λειτουργεί εξαιρετικά σε τσιμπήματα εντόμων. Λειτουργεί ως καταπραϊντικός παράγοντας στο δέρμα μας, βοηθώντας έτσι στην εξουδετερώση τυχών πόνου, στη μείωση της φλεγμονής, στη φαγούρα και επιταχύνει μάλιστα και την οπούλωση. Περιέχει ισχυρές αντιμικροβιακές, αναλγητικές, αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στην καταπολέμηση του ειδήματος, των πόνων και προστατεύουν μάλιστα και πολυμόξεις. Μπορεί να βοηθάει στην ανάρρωση καθώς μειώνει το πρίξιμο, ανακουφίζει και από τον πόνο και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να ανακουφίσει και από μυϊκούς σπασμούς αλλά και από τραβήγματα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Σύμφωνα με τις έρευνες, ακόμα και ένας δεκάλεπτος ή 20λεπτός μεσημεριανός ύπνος αρκεί για να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη χαμένη ενέργεια και να καθαρίσει το μυαλό μας. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να επωφελήσει δραματικά τη δουλειά μας, μιας και είναι σαν να ξεκινάμε τη μέρα μας ξανά από την αρχή, πιο φρέσκα, πιο συγκεντρωμένα. Επιπλέον, επειδή ο εγκέφαλός μας προχωράει σε μία σειρά από διακριτά στάδια αφού αποκοιμηθούμε, ο μεσημεριανός ύπνος διαφορετικής διάρκειας μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας σύντομος ύπνος μεταξύ 20 και 30 λεπτών είναι ο ιδανικός, επειδή ο εγκέφαλός μας δεν προλαβαίνει να προχωρήσει στο πιο βαθύ στάδιο ύπνου. Σε πειράματα που έγιναν, διαπιστώθηκαν ότι οι σύντομοι μεσημεριανοί ύπνοι αυτής της διάρκειας δεν οδηγούν σε ζάλικη αίσθηση υπνηλίας, αλλά αντιθέτως μας προσφέρουν πιο ενέργεια και πιο εγρήγορση. Έτσι λοιπόν, αν έχετε το πλεονέκτημα του χρόνου ώστε να κάνετε ένα σύντομο μεσημεριανό ύπνο, αν είστε τυχεροί δηλαδή, επωφεληθείτε από αυτό.

Πριν καταφύγετε σε κάθε είδους φάρμακο, ερευνήστε τις λεγόμενες τροφές φάρμακα, που μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την εμφάνιση πονοκεφάλων και έτσι επιδρούν και θετικά στη λειτουργία του εγκεφάλου μας, επηρεάζοντας μάλιστα και τη διάθεσή μας. Ο πονοκέφαλος είναι μια διαταραχή του εγκεφάλου μας που προκαλεί μια σύσφιξη των αγγείων του εγκεφάλου, η οποία μπορεί να πυροδοτηθεί και από διάφορες άλλες αιτίες. Στις αιτίες λοιπόν αυτές μπορεί να είναι η κατάχρηση των παυσίπονων χαπιών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του, δηλαδή αυτό που λέμε «κάτσε να πάρω ένα παυσίπονο, μη και με πιάσει πονοκέφαλος». Η έλλειψη ύπνου ή το ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου, η παράληψη γευμάτων, η ασυνήθιστη ώρα γεύματος, η αφυδάτωση του οργανισμού μας ή και η έλλειψη ηλεκτρολιτών, το αυγενικό σύνδρομο, η πολύωρη έκθεση σε οθόνες όπως υπολογιστή, κινητό, το στρες, το οποίο είναι ανάλογα τι έχει ο κάθε άνθρωπος. Οι τροφές όμως λοιπόν που έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στον εγκέφαλό μας περιέχουν ορισμένα συστατικά όπως είναι το μαγνήσιο και η βιταμίνη B, τα οποία όπως φαίνεται μέσα από πολλές έρευνες που έχουν γίνει βοηθούν αυτά τα νευρικά κύτταρα να μείνουν χαλαρά και παράλληλα επηρεάζουν διάφορους νευροδιαβιβαστές που έχουμε και υποδοχής που εμπλέκονται σε διάφορες κρίσεις ημικανίας ή και πονοκεφάλου.

Κάπου εδώ σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Να μάθουμε tips για το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, την υγεία μας. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη στην εκπομπή του Ευζήν. Από όπου και να μας ακούτε, καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπως αναφέρει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειες. Επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει σε άλλο σημείο της ανάρτησής του ότι η διπλή αναβάθμιση της χώρας από Moody's και Scope, τονίζοντας ότι έχει σημασία γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημαίνει ότι είδαμε δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται σοβαρές και υπεύθυνες να μην στηρίζουν ακόμη και αλλαγές με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνούν ή τις οποίες έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους, κάνοντας λόγο για μια λογική κατώτερη των περιστάσεων. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά αύριο για τον Πρωθυπουργό με πρώτο σταθμό το Σαν Φραντσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και αύριο αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Αρχίζουν αύριο οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις ασθενών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI, εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πλατφόρμα θα επεκταθεί στις επόμενες 10 μέρες σε όλη τη χώρα. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και 3 ημέρες η πολιοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλευόταν ο 17χρονος, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από το προάβλιο σχολείου στο Πευκοχώρι το πρωί της Παρασκευής μετά από βαρύ έμφραγμα και εγκεφαλικό είδημα. Πεζοδρομείται από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στα δύο ρεύματα το κομμάτι της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, όπως επισημαίνει, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερο από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε. Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και αύριο αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος είχε πάθει ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν σήμερα το πρωί ένας άντρας 82 ετών με έναν 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον 82χρονο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μία ξαπλώστρα σε κατάστημα. Ο 76χρονος και οι 21χρονοι που ήταν μαζί του κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 12 και 19 το μεσημέρι στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η δόνηση εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Πεζοδρομείται από τις 3.30 σήμερα μετά το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα Μόνο Ανακύκλωση με τίτλο Κοσμοπόλη στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία ανάμεσα στην Πλατεία Αριστοτέλους και την Πλατεία Ελευθερίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει, και ο χειμώνας καλός είναι.

Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, όπως επισημαίνει, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Αρχίζουν αύριο οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI, εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πλατφόρμα θα επεκταθεί στις επόμενες 10 μέρες όλη τη χώρα. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος είχε πάθει ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν σήμερα το πρωί ένας 82χρονος με έναν 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον 82χρονο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μια ξαπλώστρα σε κατάστημα. Πεζοδρομείται από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνει την νέα πασαρέλα ανακύκλωση στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας. Δυσβάσταχτο γίνεται για τους Ευρωπαίους καταναλωτές το κόστος από την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στη Γαλλία, όπου η τιμή του πετρελαίου κίνησης καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα 2,41 ευρώ ανά λίτρο. Η εκτείναξη του κόστους των καυσίμων επαναφέρει στο προσκήνιο το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνεις, θέλω περήφανη μόνο να νιώθεις φευγώντας.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος. more.com, artinfo.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος μετά από ανακοπή καρδιά στη Χαλκιδική που είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας. Δύο 13χρονες εμφανίστηκαν μαζί με τους γονείς τους στο αστυνομικό τμήμα Μπελοκήπων και παραδέχθηκαν ότι έδιραν συνομήλικοί τους. Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια βρέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα. Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή των Αμπελοκήπων μετά το σχολείο. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 14χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια Αττικής. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Συνελήφθη ο 14χρονος δράστης και η μητέρα του, η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τραγική κατάληξη είχε καυγάς που είχαν σήμερα το πρωί ένας 82χρονος με έναν 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένη στην Αττική, με τον 82χρονο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μια ξαπλώστρα σε κατάστημα. Στο σχέδιο για στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια, στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως επισημαίνει, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση κυβέρνησης και δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων το πελατολόγιο της κλινικής και αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι. Στο μεταξύ, ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και αύριο θα καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Πεζοδρόμηση σήμερα για την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, 3.30 το μεσημέρι με 8.30 το βράδυ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου το 33ο τουρνά μπάσκετ Σημεών Μαυροσκούφη. Τα φετινά Μαυροσκούφια διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης μαζί με το Κεντρικό Δήμο και εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος. Οι αγώνες διεξάγονται στο Ιβανόφιο Γυμναστήριο σήμερα στις 4, Άρης Μύκονος, και στις 8.30 το βράδυ, Ηρακλής Μπάλκαν Μπόντευγκραντ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί η εκπομπή Dolce Vita με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: FM 100, η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Εννοείται, και γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαστε στην Dolce Vita, γι' αυτό είμαστε στον FM 100 και είμαστε έτοιμοι για ένα δύοωρο ταξίδι γεμάτο ταξιδιάρικες μουσικές και μελωδίες και τραγούδια και όλα τα ωραία της Κυριακής. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Σιγά σιγά το μεσημέρι μας θα γίνει απόγευμα. Είστε συντονισμένοι όπως πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Είναι Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη και έχουμε ήδη υποδεχτεί την μέρα και θα συνεχίσουμε παρεούλα μέχρι και τις 6, καθώς από τις 5 μέχρι τις 6 ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. 3 ολοκλήρες ώρες είμαστε μαζί.

αγαπησιάρη και διάθεση, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι. Και κάθε εκπομπή, κάθε ραντεβού μας είναι γεμάτη έτσι από συναισθήματα. Και αυτό το τραγούδι πραγματικά το σ' αγαπώ, ένα υπέροχο ντουέτο με Άλκησης Πρωτοψάλτη και Αντώνη Ρέμο, κλέβει καρδιές, όπως και αυτό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ντουέτα Χάρης Αλεξίου μαζί με Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ελεονόρα Ζουγανέλη που ακολουθεί σε τρία αγαπησιάρικα τραγούδια. Μα υπάρχει ωραιότερο από δύο λέξεις μαγικές όπως αυτές? Σ' αγαπώ. Και με πολύ διάθεση, πολύ ενέργεια θα οδηγηθούμε στις σημερινές μας βόλτες στη Θεσσαλονίκη με πολύ όμορφες εκδηλώσεις λίγο πριν ξεκινήσει η ρουτίνα, η γλυκιά ρουτίνα της εβδομάδας. Δευτέρα με Παρασκευή και Σαββατοκύριακο έρχεται και εκεί

Ακούσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ και εδώ στην χώρα μας, από την Τζούσι Φερέρι, το Non Discordar My Demand, Ποτέ Μη Με Ξεχνάς, στα ελληνικά. Ιταλικός στίχος, γαλλικός, αμερικάνικος, ελληνικός, πάνω απ' όλα, εδώ στην Dolce Vita μας, με Μάρκο Μενγκόνι, L'Essenziale. Είμαστε παρέα με Dolce Vita, Αφροδίτη Αργυροπούλου με κοντά σας. Μέχρι και τις 5 με 6 τα μουσικά μας ταξίδια με ξένο κινηματογράφο σήμερα. Και εκδηλώσεις που αξίζει να δούμε σήμερα. Όσο είναι ακόμα ανοιχτό το θέατρο Δάσους και το θέατρο Γης και το θέατρο Κήπου, αυτοί οι υπέροχοι χώροι, ειδικά το θέατρο Δάσους, σκαρφαλωμένο έτσι εκεί στην πλαγιά του Σεϊξού, με όλη τη Θεσσαλονίκη στα πόδια σας, στα βράδια. Ζήσαμε πανσέλινους εκεί, ζήσαμε φεγγάρια, φεγγαράδες, καλοκαιρινές βραδιές και συνεχίζουν τώρα με τις πρώτες ψύχρες. Και Κατερίνα Βρανάνα σας περιμένει σήμερα. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η γνωστή stand-up comedian για μία μόνο βραδιά, παρουσιάζοντας, φίλες και φίλοι, την stand-up comedy παράσταση Χάρικα στο Θέατρο Δάσους, με χαρακτηριστικό καυστικό χιούμορ και εφοπλιστικό έτσι αυτό σαρκασμό που τον έχει πάρα πολύ Κατερίνα Βρανά. Στις 9 το βράδυ απόψε, παράσταση που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και Ολλανδία. Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει ακόμη, είναι ιδανική ευκαιρία για να τη δείτε από κοντά. Και για όσους την ξέρετε ήδη, όπως μας λέει, να μάθετε τα νέα της. Όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί κανένα δυο πραγματάκια τώρα τελευταία. Μια βραδιά, μια Κατερίνα, χιλιάδες γέλια απόψε στο θέατρο Δάσους. Κατερίνα Βρανά, stand-up comedy με τίτλο της παράστασης Χάρικα. Στις 9 το βράδυ, μία και μόνο παράσταση της Κατερίνας Βρανά. Να σημειώσουμε ότι η παράσταση της γνωστής κωμικού είναι κατάλληλη για άνω των 16 ετών. Οπότε μικροί φίλοι θα είναι δύσκολο να μπουν. Να ξέρετε έτσι για τις οικογένειες που θα το επιχειρήσετε, η παράσταση είναι για άνω των 16 ετών.

εσάς που θέλετε να παραμείνετε στο κέντρο, το θέατρο εκεί που έχει ακόμα πολύ λίγες εκδηλώσεις και πάρα πολύ όμορφες, να σας πω ότι αύριο παρουσιάζεται το δυναμικό κουαρτέτο από τις πανέμορφες Φορτίσιμο με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Επαιτειακή συναυλία για ένα κουαρτέτο, τέσσερις πάρα πολύ ταλαντούχες κοπέλες, οι πολύ γνωστές στην χώρα μας Φορτίσιμο, οι οποίες γιορτάζουν τα 20 χρόνια μουσικής πορείας τους σε μια επαιτειακή συναυλία στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες στιγμές και μουσικές διαδρομές. Αυτό θα λάβει χώρα αύριο Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ. Φορτίσιμο λοιπόν, δυνατά, με Μαρία Εκλεκτού και Μαρία Μητριζάκη στο βιολί και Έλλη Βασιλιάδου στη βιόλα και Σίλβια Σουπίλα στο βιολοντσέλο, οι οποίες είναι διπλωματούχοι μουσικοί από όφητη πανεπιστημίων με μεταπτυχιακές σπουδές, έχουν κάνει αναρρύθμιτες εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι πανέμορφες, είναι ταλαντούχες, έχουν εμφανιστεί στην Ινδία, στη Βραζιλία, στην Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Σουηδία, Μαρόκο, Τουρκία και όχι μόνο. Αύριο Θέατρο Κήπου με κλασική μουσική η οποία παντρεύει pop, rock στοιχεία, dance, ανατολίτικα με ηλεκτρονικούς ήχους και οι τέσσερις κοπέλες διαμορφώνουν επί σκηνής ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα που το αγαπάν ανεξαρτήτως ηλικία. Οι θεατές. Πάρα πολύ ωραία συνειφορτήσιμο και αξίζει να τις απολαύσετε αύριο στο Θέατρο Κήπου στις 9 το βράδυ, 20 χρόνια κοινής πορείας με μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με πολύ πολύ ενέργεια.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Να σας ευχηθώ να περνάτε μια πολύ όμορφη και χαλαρωτική Κυριακή. Εμείς εδώ είμαστε για σας και φυσικά ραδιοφωνική παρέα και ίντερνετική παρέα από το tv100.gr, FM100 live, Play live radio. Νομίζω ότι έτσι εμφανίζεται αυτό το μαγικό κουμπάκι που σας οδηγεί στις εκπομπές του FM100 και σε όλες τις φωνές που πάντα να σας συνοδεύουν στην πιο όμορφη σας διάθεση. Γλυκιά παρεούλα εδώ στον FM100. Κυριακάτικα, αυτή την ώρα του μεσημεριού που μας οδηγεί στο απόγευμα, βραδάκι μετά, με ό,τι καλύτερο έχετε επιλέξει να κάνετε και ό,τι σας δίνει χαρά. Και μουσική πάνω απ' όλα. Μουσική παρέα. Μπέλα Δεστάτε, η όμορφη του καλοκαιριού.

Πάμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα έτσι, εκδήλωση που θα λάβει χώρα σε λίγη ώρα, στις 6 δηλαδή, έτσι, αυτή την πολύ ωραία ώρα για να απολαύσει κάποιος το οτιδήποτε και πόσο μάλλον μια ωραία βόλτα στην παλιά παραλία. Έτσι είχαμε την εκδήλωση, τη συναυλία, την τεράστια συναυλία το προηγούμενο Σάββατο με Αντώνη Ρέμο και όλους αυτούς τους εντυπωσιακούς φωτισμούς και τα drones που σχημάτιζαν έτσι στο νυχτερινό ουρανό, εντυπωσιακούς σχηματισμούς και τεράστιες γιγαντοοθόνες και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που έγιναν με όχι και πολύ σύμμαχο τον καιρό, έτσι, καταρακτώδης βροχή, ευτυχώς όχι για πάρα πολύ. Λοιπόν, αν δείτε και πάλι εντυπωσιακούς φωτισμούς στις 6 ώρα σήμερα στην παλιά παραλία στη Λεωφόρο Νίκης και δείτε και μια πολύ μεγάλη πασαρέλα, να ξέρετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αν σας αρέσει η μόδα, αν σας αρέσει η ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από γυναικείες αμφιέσεις, να ξέρετε ότι για πρώτη φορά μεταφέρεται το Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα που μας έκανε συντροφιά τα προηγούμενα χρόνια και πραγματοποιούνταν στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, μεταφέρεται πιο κεντρικά αυτή τη φορά σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα με θέμα κόσμο πόλης. Δημιουργίες αποκλειστικά από ανακυκλώσιμα υλικά που αντλούν έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, τη γυναική ενδυμασία και την κοσμοπολίτικη ταυτότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης, έξω και το κόσμο πόλης, Κοσμόπολης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ οίκη μόδας. Σχεδιαστές και σχεδιάστριες Θεσσαλονικής και όχι μόνο. Νέα παραλία λοιπόν, νέα πασαρέλα αυτή τη φορά μεταφέρεται στη Λεωφόρο Νίκης, πιο κεντρικά θα το βρείτε. Στις 6 ώρα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό εννοείται.

όμως αυτό το Κοσμοπόλης. Κοσμοπόλης. Λοιπόν, μεταφερόμαστε στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα, εκεί όπου η Θεσσαλονίκη υπήρξε ένα κέντρο εμπορίου, πολιτιστικής κουλτούρας και πολιτικής και πνευματικής ζωής. Μυρωδιές ανατολίτικων μπαχαρικών με ευρωπαϊκές αρωματικές νότες. Ένα λιμάνι των Βαλκανίων που αποτέλεσε αυτό το λατρεμένο πολιτισμικό μοσαϊκό με κοινότητες Ελλήνων, Τούρκων, Εβραίων, Αρμένιων, Βούλγαρων και Φράγκων. Όλα αυτά συνετέλεσαν στην κοσμοπολίτικη ταυτότητα της πόλης. Το ταξίδι αυτό μας οδηγεί στην ιστορία, στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, με οδηγό, φίλες και φίλοι, την έμπνευση από το γυναικείο ένδυμα που καταγράφει και εκφράζει την πολιτιστική κληρονομιά της κάθε κοινότητας που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη. Εκείνα τα χρόνια, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, εκεί όπου μεταφερόμαστε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, με την Ελληνίδα αστή, με τους κορσέδες, τις πλούσιες φούστες, τα πολυτελή φάσματα, την Οθωμανή με την παραδοσιακή ενδυμασία, ενσωματώνοντας τα δυτικά στοιχεία, την Εβραία με τη Σεφαραδίτικη ενδυμασία, αλλά και την Αρμένισσα και τη Φράγκισσα, που ντύνονταν με βάση τις τάσεις της μόδας στα κέντρα της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Βιέννη και το Παρίσι. Όλες αυτές οι Σαλονικές που γεννήθηκαν, έζησαν, πέρασαν, έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από την πόλη, συνετέλεσαν σε αυτή τη δημιουργία της ταυτότητας, οπτικής και αισθητικής, και σε αυτή την πασαρέλα θα ανέβουν σήμερα, φορώντας ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών και εικόν μόδας, σε αυτή την πολύ μεγάλη πασαρέλα που με ζωντανή μουσική θα έχει στηθεί στη Λεωφόρο Νίκης. Νομίζω είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ όμορφο αισθητικά, και γι' αυτό γίνεται και σχεδόν κάθε χρόνο, οπότε τώρα μεταφέρεται και πιο κεντρικά σήμερα στις 6. Όσοι πίνετε τον ωραίο σας καφέ και το ποτό σας, θα είστε τυχεροί γιατί θα το απολαύσετε με φόντο το ωραιότερο σκηνικό από όλα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τον Όλυμπο και τη θάλασσά μας.

βόλτα στην παραλία σας εύχομαι, ως ένα από τα ωραιότερα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς αν βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Μπορεί να το έχουμε για κάτι συνηθισμένο και να το ξεχνάμε πολλές φορές, και το λέω και εγώ στον εαυτό μου πάρα πολλές φορές. Αυτό το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, αυτή η ατελείωτη παραλία στην οποία μπορείς να συναντήσεις τα πάντα, και από πασαρέλα μπορείς να συναντήσεις φεστιβάλ ρυζιού, ακριβώς τον ίδιο χώρο που είχαμε την φαντάζομαι αγορική συναυλία πριν μια εβδομάδα. Δεύτερη μέρα και ολοκληρώνεται σήμερα, οπότε οι φίλες και οι φίλοι που ενδιαφέρεστε για το τρίτο φεστιβάλ ρυζιού, φίλες και φίλοι, είναι από τις 4 μέχρι και τις 10 απόψε. Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού 2026 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από εκεί ξεκινάει και μετατρέπει τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης σε ένα σημείο συνάντησης. Ακούγεται απλά φεστιβάλ ρυζιού, αλλά έχουμε γαστρονομία, έχουμε μουσική, έχουμε ψυχαγωγία με πρωταγωνιστή το ελληνικό ρύζι. Τώρα πώς γίνεται αυτό θα το ανακαλύψετε με μια ωραία επίσκεψη εκεί. Λοιπόν, σεφ σας περιμένουν από εστιατόρια της Θεσσαλονίκης που μαγειρεύουν ζωντανά, ενώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ριζιού πλαισιώνουν μουσικές εκδηλώσεις, ομιλίες, παιχνίδια και δημιουργικές δράσεις για όλη την οικογένεια. Από χθες είναι, οπότε εκμεταλλευτείτε το σήμερα από τις 4, τώρα σιγά σιγά δηλαδή, μέχρι και τις 10. Εννοείται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε εκπλήξεις με πρωταγωνιστή πάντα το ελληνικό ρύζι. Μπορείτε να δοκιμάσετε τα πάντα και να προμηθευτείτε φυσικά και τα προϊόντα σας. Δεύτερο φεστιβάλ, τρίτο φεστιβάλ ρυζιού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 4 ξεκινάει τώρα, δηλαδή ανοίγουν τα περίπτερα μέχρι και τις 10 το βράδυ, και έτσι ολοκληρώνεται αυτό το γαστρονομικό ωραιότατο

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που μετά από αναγωπή καρδιά στη Χαλκιδική είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μαθητή διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας. Δύο 13χρονες εμφανίστηκαν μαζί με τους γονείς τους στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων και παραδέχθηκαν ότι έδιραν συνομήλικοί τους. Οι ανήλικες συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα. Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή των Αμπελοκήπων μετά το σχολείο. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του την Παρασκευή στα Βρυλίσια Αττικής. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Ένας 82χρονος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό επεισόδιο με έναν 76χρονο για μια ξαπλώστρα σε πλάση της Βουλιαγμένης στην Αττική. Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Προσήχθησαν ο 76χρονος και οι 21 ετών φίλοι του. Το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του. Βασικός στόχος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 από τις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας, ενώ η επιδότηση στο ντίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει τη δυνατότητα για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις που δεν θα συνυπολογίζονται στα δημοσιονομικά όρια. Από αύριο τα αρμόδια υπουργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην εξειδίκευση των νέων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat που σημειώθηκαν επί των ημερών διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το Πασόκ σχετικά με την ανάρτηση Μητσοτάκη. Οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολιάζει το ΚΚΕ. Η ανάρτηση θα μπορούσε να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταστροφική η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ελληνική λύση. Πεζόδρομος μέχρι και τις 8.30 απόψε η παραλιακή λεωφόρος Νίκης στο κομμάτι μεταξύ Βενιζέλου και Λευκού Πύργου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως, ενώ αμφιδρομούνται οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτικές αρχές της ΑΑΔΕ. Δείγματα των 20 κιλών λαθρέου καπνού που βρέθηκαν στάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των διαφυγόντων, δασμών και φόρων. Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ήταν μπλεγμένο στα δίχτυα ψαράδων και οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσής του από τη θάλασσα από άνδρες του λιμενικού σώματος. Εργαζόμενοι του Κεντρικού Δήμου παρέλαβαν το θηλαστικό βάρος 140 κιλών για να προχωρήσει η διαδικασία υγειονομικής ταφής του. Νέα στοιχεία, κρίσιμες καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αύριο καταθέτει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που είχε επαφή με τον τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο ίδιος, του είχε σταλεί φωτογραφία του Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Την εκλειπούσα αποχαιρέτησαν η οικογένειά της, τα παιδιά και τα εγγόνια της, φίλοι και πλήθος βουλευτών, στελεχών, πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ αλλά και πολιτικά πρόσωπα από άλλους χώρους. Το 33ο τουρνουά μπάσκετ Σημεών Μαυροσκούβη διεξάγεται στο Ιβανόφιο Γυμναστήριο Θεσσαλονίκης από σήμερα έως την Τρίτη. Στα φετινά Μαυροσκούφια, διοργανώνονται από το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαδοσφαίρησης Θεσσαλονίκης σε συνδιοργάνωση με τον Κεντρικό Δήμο και εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος. Σήμερα στις 4 Άρης Μύκονος και στις 8.30 Ηρακλής Μπάλκαν Μπότευγκραντ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
9: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Dolce Vita, μέρος δεύτερο, FM 100 στον αέρα. Όλες τις ώρες, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Και τα βράδια εννοείται. Καλύτερη παρεούλα, μόλις ανοίγετε τον δέκτη σας ή ίντερνετικά. tv100.gr ή τον fm100.gr. Πήγε tv100.gr, δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Play Radio στον FM 100 και συνδέστε μαζί μας με όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς εδώ από την Θεσσαλονίκη μας για όλο τον κόσμο. Αφροδίτη Αργυροπούλου μαζί σας μέχρι και τις 5 Dolce Vita και μέχρι τις 6 είναι τα μουσικά μας ταξίδια.

σας υποδέχτηκα με ιταλικό τραγούδι. Οι φίλες και οι φίλοι της ιταλικής μουσικής, δεν το συζητάω, είναι στο σπίτι τους, σε εισαγωγικά, στην Dolce Vita, στον FM 100. Πολύ ιταλικό τραγούδι, πολύ ιταλικός στίχος από την αγαπημένη γειτονική μας Ιταλία. Και αυτό ήταν ένα θρυλικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Δεκαετία του 80 κυρίως, αυτό το δεύτερο μέρος. Καλώς ήρθατε αγαπημένες και αγαπημένοι μου και πάλι. Μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί στις βόλτες και στα νοερά μας ταξίδια. Και τυχεροί τυχερές που ταξιδεύετε αυτή την ώρα. Φιλιά, χαιρετίσματα και αγάπη σας στέλνω εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Αυτό ήταν ο Βάσκο Ρώση με ένα τραγούδι του 1982, το Splendida Giornata. Και το Giornata σαν όρος έχει μια ευρύτερη έννοια. Δεν είναι απλά η ημέρα, είναι ολόκληρη η διάρκεια της μέρας. Splendida Giornata, μια υπέροχη μέρα από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο της. Σας εύχομαι. Δεκαετία του 80, γαλλικό, αγγλικό, ιταλικό, σε αυτό το δεύτερο μας μέρος είναι ο Etienne Dao και το Blue Comet Joie.

Κυριακάτικο ραντεβού, ίσως συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Dolce Vita στον FM 100. Interminatamente, μόλις μας ερμήνευσε ο Ραφ από το 1991. Πολύ μακρινό πια, είναι απίστευτο. Και ολόκληρη αυτή η λέξη σήμαινε απλά χωρίς σταματημό, αδιάκοπα. Ερωτικό το τραγούδι φυσικά. Story of the Journey, Ricardo Folli, από την δεκαετία του 80. Είδαμε, φίλες και φίλοι, κάποιες προτάσεις. Έχουμε Κατερίνα Βρανά απόψε στο θέατρο Δάσους. Έχουμε τις εκδηλώσεις του θέατρου Κήπου. Έχουμε την Πασαρέλα στη Λεωφόρο Νίκη, στο Κοσμόπολης, με Έλληνες σχεδιαστές και σχεδιάστριες. Έχουμε διάφορες ωραίες εκδηλώσεις. Έχουμε τη γιορτή Ριζιού. Μην την ξεχνάτε, ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ. Και έχουμε και την 21η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, που πάμε τώρα ανατολικά. Μεταμορφώνει το πάρκο Νέας Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη σε έναν ανοιχτό χώρο δημιουργίας γνώσης και συλλογικής δράσης. Εμείς επιμένουμε μέσα από την εκπομπή να αναδεικνύουμε κυρίως αυτές τις εκδηλώσεις που είναι ανοιχτές για το κοινό. Λοιπόν, πάρκο Νέας Ελβετίας είναι γεμάτο από όλα αυτά τα πολύ ωραία κιόσκια, τους πολιτές, τη μουσική, τα φαγητά, μικρή παραγωγή, χειροτέχνες συναντούν το κοινό μέσα από τις εκθέσεις των προϊόντων τους, με ομιλίες, παιδικά δρόμενα, μουσικές εκδηλώσεις όσο πλησιάζει το βραδάκι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή η 21η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας με θέμα ρίζες στη γη, δράση στην κοινωνία, στο πάρκο Νέας Ελβετίας. Και σήμερα Κυριακή ολοκληρώνεται από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ διαρκεί. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί τα παιδιά σας, έχει διάφορα έτσι πολύ ωραία παιδικά δρόμενα, συναυλία, μουσική βραδιά σήμερα, game shows, διάφορα ωραία happenings, ομιλίες. Και σε λιγάκι θα πάμε να δούμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία δράση από την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, Δημοτικές Κοινότητες Θεσσαλονίκης, οι οποίες πραγματικά είναι ατελείωτες όσον αφορά στις εκδηλώσεις τους. Και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε στην Άνω Πόλη, στα διάσημα Σεριάνια, από τους φίλους της παράδοσης.

Δύο τραγούδια που μας έρχονται από το πολύ μακρινό παρελθόν. Το ένα μόλις το ακούσαμε με τη θρηλυκή φωνή και παρουσία της Grace Jones, Love and Rose, έμεινε από την Edith Piaf, Louis Armstrong και ποιοι δεν το τραγούδησαν. Νομίζω αυτή είναι μία από τις ωραιότερες εκδοχές. Και το Les Gieuvert, Dream a Little Dream on Me, εννοείται διασκευή αυτού του υπέροχου τραγουδιού από τους Beautiful South. Απολαύστε το και ταξιδεύουμε μαζί με την κυριακάτικη μας.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

εδώ είμαστε φίλες και φίλοι FM 100 στον αέρα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και τεράστιες γαλλικές επιτυχίες 1987. Αυτή είναι η Franz Gall και αυτό είναι το Έλα Έλα. Λίγο πρωτού ξεκινήσουμε το δικό μας Σεριάννη στα στενά της Άνω Πόλης. Με το 21ο Σεριάννη στη λαϊκή μας παράδοση και με πολύ ωραίες εκδηλώσεις που βρίσκονται μπροστά μας απόψε και από σήμερα. Αφροδίτη Γεροπούλου κοντά σας, είναι η Dolce Vita μέχρι και τις 5 εδώ στον FM 100.

Πάμε σε ένα τρίμερο μουσικής, χορού και παράδοσης στην Άνω Πόλη με το 21ο Σεριάννη στη λαϊκή μας παράδοση, φίλες και φίλοι. Ένα τρίμερο γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη λαϊκή παράδοση θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Πόλη από τις 22, δηλαδή την Τρίτη που μας έρχεται, μεθαύριο, έως στις 26 του Σεπτέμβρη. Πολιτιστικός και λαογραφικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι φίλοι της παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν αυτή τη σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Λοιπόν, ο τίτλος είναι 21ο Σεριάννη στη λαϊκή μας παράδοση, που φέτος έχει αγέρα θαλασσινό, όπως μας λένε. Οι διοργανωτές με μουσικές και χορούς από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Ποράδες, καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Σκοπέλου. Έτσι το καλοκαίρι συνεχίζεται και το ξαναβρίσκουμε στην Άνω Πόλη. Λοιπόν, μεθαύριο Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, στις 7 ξεκινάμε με Σεριανά με στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Έτσι είναι ο τίτλος και είναι μια μουσική πατινάδα στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης, με χορό και τραγούδι από τους ήχους παραδοσιακών οργάνων. Η αφετηρία ξεκινάει για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους. Να είστε σε γνώση έτσι όλων αυτών των ωραίων που γίνονται. Λοιπόν, αφετηρία ξεκινάει στις 7 από την πλατεία Αστεριού Πολυδόρου, τη μεσαία πορτάρα δηλαδή, και η διαδρομή θα καταλήξει στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, Ολυμπιάδος 53, όπου θα ακολουθήσει μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και σε πολίτες και σε συλλόγους, λαούτα, γκάιντες, τσαμπούνες, ποντιακές και θρακιώτικες λύρες, τραγούδι. Συνεχίζει η εκδήλωση την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 8 με τοποθεσία την πλατεία Τερψηφαίας. Την Παρασκευή λοιπόν 25 του Σεπτέμβρη στις 8 το βράδυ, το 21ο το Σεριάννη στη λαϊκή μας παράδοση και οι φίλοι της παράδοσης συνεχίζουν τις εκδηλώσεις τους με το πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα στις 8 το βράδυ, μια που είναι Παρασκευή, ό,τι καλύτερο, στην πλατεία Τερψηφαία, στην Άνω Πόλη, με μουσικές εννοείται, παραδοσιακές. Και το ερχόμενο Σάββατο, 26 Σεπτέμβρη, στις 11.30 το πρωί, θα γίνει παρουσίαση της Σκοπελίτικης Παραδοσιακής Φορεσιάς στο χώρο των Φίλων της Παράδοσης, Ολυμπιάδος 40. Εκεί υπάρχει έτσι ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων. Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, οι πληροφορίες, η είσοδος και η συμμετοχή στις τρίμερες εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για όλους. Πάμε Άνω Πόλη λοιπόν από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο που μας έρχεται με αέρα Βορείου Αιγαίου και ειδικά συγκεκριμένα σκοπελίτικο, έτσι θα καταλήξει το όλο αυτό παραδοσιακό γλέντι. Σήμερα, για όσους προλαβαίνετε, οι βραδιές θεάτρου που διοργανώνει η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη, με ελεύθερη είσοδο στο θέατρο Μέωτρον, Αθηνάς 21, είναι παράλληλος πάνω από την Ολυμπιάδος. Θεατρικές παραστάσεις για το κοινό, 6 συνολικά βραδιές το Σεπτέμβρη. Ολοκληρώνεται σήμερα αυτός ο κύκλος των δωρεάν για το κοινό θεατρικών παραστάσεων στο θέατρο Μέωτρον λοιπόν, στις 9 το βράδυ, το κλικ του έρωτα. Μια παράσταση με ανθρωποκεντρικό και αισιόδοξο μήνυμα γύρω από την αναζήτηση της ευτυχίας, την προσωπική επιλογή και το θάρρος της αλλαγής. Σκηνοθεσία από τον Θεόδωρο Κοτανίδη, μουσικές από Αδάμ Σιάγα και Θεόδωρο Κοτανίδη. Ώρα έναρξης στο θέατρο Μέωτρον από την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, το κλικ του έρωτα, στις 9 απόψε, με είσοδο ελεύθερη για όλους.

Ιδιαίτερο άρωμα από τη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής Dolce Vita στον FM 100. Κυριακάτικα, χαλαρά και ξεκούραστα, με ό,τι έχετε επιλέξει. Και φυσικά εδώ οι ευχές μας σας συνοδεύουν για μια υπέροχη Κυριακή όπως την έχετε ονειρευτεί. Και συντροφιά έτσι με μουσικούλες όμορφες. Λίγο πριν ξεκινήσει η μάχη της καθημερινότητας από αύριο, Δευτέρα για όλες και για όλους, την αγάπη μου και τα φιλιά μου πάντα, Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας, εδώ μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100. Εφα David, Words 10 Sharp ακούσαμε, με το πανέμορφο You, Phil Collins πριν από λίγο με Two Hearts,

Con el Foco, Eros Ραμαντζότη. Και εμείς συνεχίζουμε με τα μουσικά ταξίδια σε λιγάκι, από τις 5 μέχρι και τις 6. Με ξένες επιτυχίες εννοείται, soundtracks, μελωδίες, τραγούδια που άφησαν εποχή πάνω στη λευκή οθόνη του σινεμά, αλλά όχι μόνο, και στις καρδιές μας. Και λίγο πριν σας αφήσω με την Dolce Vita, να σας πω ότι σήμερα ολοκληρώνεται το Leeworks Festival 2026. Ένα θρυλικό γεγονός που περιμένουν κάθε χρόνο οι φίλες και οι φίλοι της ηλεκτρονικής μουσικής. Λοιπόν, σήμερα είναι το closing day, η τελευταία μέρα. Αθήναιος, La Foxy, Jane the B, Secret B2B set στις... από τις 6 και μετά, βραδινές είναι όλες αυτές οι εμφανίσεις των συγκροτημάτων αυτών, των DJs, των live performances, τα ειδικά projects και όλες οι παράλληλες δράσεις που μας κράτησαν συντροφιά από τις 16, από την Τετάρτη που μας πέρασε, και ολοκληρώνονται σήμερα. Λοιπόν, καθώς είναι πολλαπλή η χώρη των εκδηλώσεων, σήμερα να σας πω ότι είναι στην Ταράτσα, στο rooftop του ξενοδοχείου The Met. Γνωστό πανέμορφο ξενοδοχείο. Στο Roof Garden, λοιπόν, στην ταράτσα του ξενοδοχείου, ολοκληρώνεται το φετινό Rewards Festival 2026.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, Dolce Vita σας αποχαιρετά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τα ραντεβού του Σαββατοκύριακου που μας βρίσκουν εδώ στον FM 100. Το Σάββατο που μας έρχεται λίγο μετά τις 3. Every time you need me. Από τους Freiheit, γερμανικό συγκρότημα. Θράψη έκανε τη δεκαετία του 80. Εννοείται, πανέμορφο τραγούδι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και αμέσως μετά τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Καλή συνέχεια, τα λέμε σε λίγο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που μετά από ανακοπή καρδιά στη Χαλκιδική μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μαθητή διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας. Δύο 13χρονες εμφανίστηκαν με τους γονείς τους στο αστυνομικό τμήμα Μπελοκήπων και παραδέχθηκαν ότι έδιραν συνομήλικοί τους. Οι ανήλικες συνελήφθησαν, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στους Αμπελοκήπους μετά το σχολείο. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 14χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό, όπως οι μαθητές.

0: του Σταυρυλής και Αττικής. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεση νεφρού. Ένας 82χρονος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό επεισόδιο με 76χρονο για μια ξαπλώστρα σε πλάζ της Βουλιαγμένης στην Αττική. Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Προσήχθησαν ο 76χρονος καθώς και οι 21 ετών φίλοι του. Το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του. Βασικός στόχος, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 από τις 15 Οκτωβρίου, ενώ την ίδια στιγμή το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από την μορφή ενέργειας. Η επιδότηση στο ντίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει τη δυνατότητα για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις που δεν θα συνυπολογίζονται στα δημοσιονομικά όρια. Από αύριο, τα αρμόδια υπουργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην εξειδίκευση των νέων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θυμάται τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat που σημειώθηκαν επί της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη, σχολιάζει το ΚΚΕ. Η ανάρτηση θα μπορούσε να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταστροφική ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ελληνική λύση. Να τοποθετηθεί άμεσα η κυβέρνηση για το αν γνωρίζει τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και βουλευτών σε πλατφόρμες και το τι κινήσεις έχουν γίνει γι' αυτό, ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, που αποκαλύπτει κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων όπως του Πρωθυπουργού, Υπουργών και Στρατιωτικών. Έτοιμο έχει το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο. Σύμφωνα με την ίδια, ο Κασιδιάρης σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη παρουσία στη Βουλή. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και άφησε πίσω της περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης να έχουν επηρεαστεί. Παρότι το κύριο μέτωπο έχει αντιμετωπιστεί, στην περιοχή παραμένουν ακόμη σημεία που μεγάλοι κορμοί δέντρων και ρίζες συνεχίζουν να σιγοκαίνε. Απάντηση στη Μαρία Καριστιανού και όσα υποστήριξε νωρίτερα σήμερα για την κβαντική ιατρική έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορώντας την ότι για να δικαιολογήσει τα ψέματα περί κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης, η οποία δεν υφίσταται, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής. Η κβαντική ιατρική είναι το μέλλον, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν, είχε πει η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πεζόδρομος μέχρι τις 8.30 απόψε, η παραλιακή λεωφόρος Νίκη στο κομμάτι μεταξύ Βενιζέλου και Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξάγεται μέσω των οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως, ενώ αμφιδρομούνται οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στα δύο ρεύματα το κομμάτι της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή «Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ» με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής.
1: τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
6: Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100 και εμείς βέβαια ήδη είμαστε εδώ από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Συνέχεια εδώ στον FM 100, συνέχεια στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στα Κυριακάτικα ραντεβού μας. Και από τις 3 το μεσημέρι κάνουμε παρεούλα εδώ. Ταξιδεύουμε με FM 100 πάντα στον αέρα μέχρι και τις 5 με την Dolce Vita στον FM 100 και από τις 5 μέχρι και τις 6 τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ. Συνταξιδεύουμε παρέα με σινεμά, παρέα με μαγικές μελωδίες, παρέα με όμορφα τραγούδια. Όμορφα τραγούδια που έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μας μέσα από τα soundtracks των ταινιών. Νομίζω, όχι νομίζω, είναι σίγουρο. Το ξέρετε, το ξέρουν όλοι. Οι ταινίες που έχουν να κατακλείζουν τις αίθουσες κάθε χρόνο και έχουν βαφτιστεί με αυτό το πάρα πολύ ωραίο ρομαντικές κομεντί, ως ρομαντικές κομεντί, είναι και οι ταινίες που στάνταρ μας κάνουν να περνάμε όμορφα και ταιριάζουν στις Κυριακές με αυτόν τον δικό τους ανάλαφρο τρόπο. Ό,τι και αν περάσουν οι πρωταγωνιστές, όσα εμπόδια και αν σταθούν στη σχέση τους, γιατί πάντοτε υπάρχει ένα ρομάντζο στο επίκεντρο ή γεννιέται ένα ρομάντζο μέσα κατά τη διάρκεια της ταινίας, το τέλος είναι ευτυχισμένο. Happy End γράφουν οι τίτλοι και με αυτή τη μουσική σας υποδέχομαι στα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Αφροδίτη Γεροπούλου κοντά σας. Θα δούμε κινηματογραφικά νέα που αφορούν στην πόλη μας, τις ολοκένουργιες ταινίες που κυκλοφορούν και τα αφιερώματα που υπάρχουν στους θερινούς κυρίως κινηματογράφους, ποια συνεχίζουν, ποια ολοκληρώνονται. Μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα από αυτά τα αφιερώματα έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι, από αρχές Ιουνίου και συνεχίζουν ακόμα.

Ένα από τα όμορφα πράγματα των ταινιών και της μουσικής που δίνει κάθε ταινία είναι ότι πολλές φορές, έστω και αν η ταινία διαδραματίζεται στο σήμερα, οι μελωδίες, τα τραγούδια, αλλά και το μουσικό έτσι, κλίμα, το μουσικό θέμα, μας ταξιδεύει πολύ πίσω στα χρόνια και σε άλλες δεκαετίες. Όπως η υπέροχη μουσική που έγραψε ο Άλαν Σιλβέστρη και τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν. Και αν και η ταινία ήταν του 2000, από το 2000 και μετά, οι μουσικές παραπέμπουν έτσι στις χρυσές εκείνες δεκαετίες του 50, του 60 και όχι μόνο. Καλώς ήρθατε, καλή σας ακρόαση, μέχρι και τις 6 στην παρέα του FM100.

Λοιπόν, ακούσαμε Sammy Davis Jr. με το Something's Gotta Give. Ακούσαμε Frank Sinatra σε τραγούδι του 1937, το Too Marvelous for Words. Και ακούμε και Jane Monheit με τον υπέροχο πραγματικά Michael Bublé στο I Won't Dance, με στυλ από τη δεκαετία του 50 και του 30 τα τραγούδια. Και οι μουσικές και τα τραγούδια είναι παρμένα από την ταινία Αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Όχι ότι αποκλείονταν οι άντρες στην ταινία, αλλά ήταν μια κομική ματιά για το πώς ένας έτσι βαρύς άντρας που βλέπει τις γυναίκες με συγκεκριμένο τρόπο ξαφνικά μεταμορφώνεται εσωτερικά σε γυναίκα και τότε τα πράγματα αλλάζουν. 2000, What Women Want, Mel Gibson, γοητευτικότατος, πριν ξεκινήσει τα πιο ψαγμένα μονοπάτια της σκηνοθεσίας, συμπαθέστατη, μια γυναίκα της διπλανής πόρτας, πραγματικά, σε εισαγωγικά, η ηθοποιός Ellen Hunt στο πλευρό του.

Να ξεκινήσουμε λίγο τα κινηματογραφικά μας. Μην ξεχνάτε ότι τα μουσικά ταξίδια είναι το στέκι των συνεφίλ και όχι μόνο φυσικά. Είναι το ραντεβού όλων όσοι και όσες από εσάς αισθάνεστε έτσι ότι ταξιδεύετε πίσω στα χρόνια, πάντοτε με αυτή τη γλυκιά νοσταλγία που βγάζουν οι ταινίες, όχι όλες βέβαια, αυτές που επιλέγουμε να μας συνοδεύσουν σε αυτές τις ώρες σαββατιάτικες με ελληνικό σινεμά και κυριακάτικα εδώ στο απομεσήμερο προς απόγευμα Κυριακής 20 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ωραίοτατο το βράδυ και όλα τα βράδια, βέβαια αυτά που βρίσκονται μπροστά μας, βέβαια να πούμε ότι υπάρχει πια η σχετική ψυχρούλα, φυσιολογικό είναι, αλλά πάρα πολλά αφιερώματα καλοκαιρινά συνεχίζονται, όπως για παράδειγμα στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, στο κέντρο της πόλης. Τέλη Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στον μεγάλο Σουηδό δημιουργό Ingmar Bergman, οπότε βλέπετε το πρόγραμμα και αναλόγως ποια βραδιά σας βολεύει. Αρχές Οκτωβρίου κρατάει ακόμα το αφιέρωμα στον θρυλικό Ιάπωνα σκηνοθέτη Ακίρα Κουροσάβα και πάλι στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα και στο ίδιο σινεμά, εκεί που πραγματοποιούνται τα περισσότερα από αυτά τα θερινά αφιερώματα, το Cine Dogs με ταινίες της δεκαετίας του 90 και ένα πολυπίκυλο πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικότατα. Και να σας πω πριν έτσι δούμε τις καινούργιες ταινίες αυτής της εβδομάδας ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουν ανοίξει εννοείται όλοι οι χειμερινοί κινηματογράφοι. Μόνο το Olympion ανοίγει την 1η του Οκτώβρη και επαναλειτουργεί, και με πολύ μεγάλη χαρά το λέμε αυτό, ο κινηματογράφος Φαργκάνη στην περιοχή της Καμάρας.

Mac the Knife από τον ένα και μοναδικό η ερμηνεία Robbie Williams, και αυτή είναι η βελούδινη Temptations στο Night and Day που πρωτερμήνευσε ο Frank Sinatra πίσω στα χρόνια της δεκαετίας του 30, τέλη του 30, αρχές 40, αν δεν κάνω λάθος, το musical. Είναι τα μουσικά ταξίδια, επιμονούν συνεφίλ. Καλή ακρόαση, εύχομαι. Καλό απογευματάκι να έχετε. Γλυκό, όμορφο, χαλαρωτικό, ξεκούραστο. Ό,τι εσείς επιθυμείτε, φίλες και φίλοι, εδώ με παρέα τον FM100.

Υπαίθριες συνεφίλ εκδηλώσεις και έχουμε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία πραγματικά με τις δωρεάν προβολές σε πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Θερινό σινεμά στις γειτονιές από το Δήμο Θεσσαλονίκη, σε αυτή τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία που προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να συναντηθούν στις γειτονιές της σε χώρους που δεν έχετε καν φανταστεί, δεν έχουμε καν φανταστεί, που μεταμορφώνονται έτσι με έμπνευση από πόλεις της Ευρώπης σε θερινούς κινηματογράφους. Αυλές δημοτικών, κήποι νεοκλασικών κτηρίων, πλατείες, πάρκα και ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ξένων και ελληνικών αγαπημένων ταινιών. Αυτή την Κυριακή, σήμερα, το μενού έχει την απολαυστική Barbie με Margot Robbie και Ryan Gosling στις 8.30 στο πάρκο Γαλοπούλου, εδώ στη γειτονιά μας, στην Ξηροκρίνη, πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Και αυτή την Τρίτη, κλασικό πια, το Ουζέρι Τσιτσάνης προβάλλεται στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ, στην Οδό Νέστορος, στο πάνω μέρος της Αγίου Δημητρίου. Όλες οι προβολές γίνονται στις 8.30, συνήθως γίνονται 3 με 4 προβολές κάθε εβδομάδα και η είσοδος είναι δωρεάν.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Είναι Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών ταξιδιών. Μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλες εδώ στον FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλή σας ακρόαση.

Δεν ήταν τυχαίο τραγούδι αυτό, ήταν από τους Αδίστακτους. Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός. Καταπληκτικό τρίο με Καζατζίδη, με Μαρινέλα και Νίκο Κούρκουλο. Βραβευμένη ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 60, στις αρχές του 60. Βραβείο φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ένα καταπληκτικό τραγούδι σε μουσική Μαρκόπουλου και Γαβαλάς και όλα τα ωραία εδώ στα μουσικά. Ταξίδια σε λιγάκι θα δούμε τις θερινές προβολές από το Δήμο Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο, δεύτερη σε σειρά για μέσα στην εβδομάδα, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που μας έρχεται από Αθήνα, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Κύριε αγάπη μου, τα φίλια μου, φίλες και φίλοι, αυτά είναι τα αγαπημένα λαϊκά του ελληνικού κινηματογράφου. Ένα υπέροχο Σάββατο σας εύχομαι. Εδώ με την παρέα του FM100 στις πιο ωραίες στιγμές, τα Σαββατοκύριακά μας, στην ανεμελιά, στην ξεγνιασιά, στη διασκέδασή σας.

Ένα υπέροχο τραγούδι ακούσαμε με τη φωνή της Τζένις Βάνου, πολύ χαρακτηριστική και ατμοσφαιρικό στυλ που ανήκε στη μουσική του Κώστα Καπνίση για ένα τραγούδι από την πραγματικά σχεδόν άγνωστη ταινία με τίτλο χαρακτηριστικό επίσης «Το ρομάντζο μιας καμαριέρας» το 1965 με Χριστίνα Σίλβα φίλες και φίλοι και Ερίκο Μπριόλα και την Τζένι Βάνου με τον Πάνο Τζανετή να εμφανίζονται στα τραγούδια της ταινίας. Μέριλίντα Μανολισιώτης, «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, φυσικά με μοναδικό Θανάση Βέγκο το 1963.

σινεμά στις γειτονιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις επόμενες προβολές για ένα πρόγραμμα, για μια δράση που ολοκληρώνεται, φίλες και φίλοι, στις 30 του Σεπτέμβρη και περιέχει έτσι σαν πρόγραμμα, είναι ένα πολυπίκυλο πρόγραμμα με ελληνικές και ξένες ταινίες. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αύριο προβάλλεται η Barbie της Greta Gerwig με Margot Robbie και τον Ryan Gosling, Πάρκο Γαλοπούλου, στην Ξηροκρίνη, εδώ στις καινούργιες μας περιοχές, πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Και παρά μεθαύριο, 3η 22 του μηνός, προβάλλεται πραγματικά μια θρυλική ταινία, μια ταινία που έχει γίνει κλασική, το Βουζερί Τσιτσάνης, στις 8.30 το βράδυ στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ. Και για να σας καθοδηγήσουμε έτσι όσοι δεν είστε από εκείνες τις περιοχές, το πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ βρίσκεται στην επάνω πλευρά της οδού Αγίου Δημητρίου, κοντά στην οδό Νέστορος, μεταξύ των οδών Αγίου Νέστορος και Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή της δεύτερης δημοτικής κοινότητας. Και το αναγνωρίζετε από ένα πολύ συγκινητικό μνημείο που υπάρχει στο πάρκο, τον Αδριάντα του ήρωα Γεωργίου Ιβάνοφ, προς τιμή του σπουδαίου αθλητή και ήρωα της Θεσσαλονίκης. Βουζερί Τσιτσάνης, λοιπόν, 3η 22 του μηνός, στις 8.30 το βράδυ είναι οι προβολές και είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Τώρα έχουμε και ένα αφιέρωμα που έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι εντός κινηματογραφικών αιθουσών και όχι σε θερινούς κινηματογράφους. Σινεμά ξανά 2026 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ελληνικές ταινίες στις αίθουσες της πόλης. Έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 16 του Σεπτέμβριου που μας πέρασε και ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου. Είναι από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, επίσημη έτσι το αφιέρωμα αυτό, και φιλοξενούνται προβολές από επιλεγμένες ταινίες. Περισσότερες από 50 ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ από τη δεκαετία του 50 έως σήμερα παρουσιάζονται σε κινηματογραφικές αίθουσες της Θεσσαλονίκης σε 5 θεματικές ενότητες. Είναι και θερινή κινηματογράφη στο πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό με την πολίτικη κουζίνα στο θερινό κινηματογράφο Ναταλή. Έχει προβληθεί το τελευταίο ψέμα όπως βλέπω εδώ. Και σήμερα Σάββατο στις 9 και 4 η ελληνική ταινία αναζήτησης στον θερινό Απόλλων.

Είναι πάρα πολλά έτσι τα... οι εκδηλώσεις και τα αφιερώματα, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι ήταν το πιο πλούσιο έτσι κινηματογραφικά καλοκαίρι. Άπειρα αφιερώματα σε μεγάλους σκηνοθέτες και πάρα πολλές δράσεις. Έτσι που προσπαθούμε να καλύπτουμε μέσα από την εκπομπή, να πούμε ότι συνεχίζεται, μπορεί η έκθεση να ολοκληρώθηκε, αλλά συνεχίζεται το αφιέρωμα στον μεγάλο Ιάπωνα δημιουργό Ακίρα Κουροσάβα. Και αυτά όλα θα τα βρείτε στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, όπου γίνεται ένας πανζουβλισμός από αφιερώματα. Οφείλουμε να το πούμε. Το αφιέρωμα έχει ξεκινήσει από τις 8 Σεπτεμβρίου στον Κουροσάβα και ολοκληρώνεται στις 14 Οκτωβρίου για τους λάτρεις του κλασικού σινεμά και του ιαπωνέζικου κινηματογράφου, και όχι μόνο. Μιλάμε για πραγματικά παγκόσμια αριστουργήματα. Αύριο λοιπόν στον Απόλλωνα στις 9.30, αύριο Κυριακή 20 του μηνός, προβάλλεται το αριστούργημα Γιοζίμπο του 1961 με τον εξαιρετικό θρυλικό πρωταγωνιστή όλων αυτών των ταινιών που άφησε εποχή, τον Τοσίρο Μιφούνε. Θερινός κινηματογράφος Απόλλωνας στο 1860. Μεταφερόμαστε στην εποχή Έντο, όπου ο Γιοζίμπο είναι ένας περιπλανόμενος ρόνιν που φτάνει σε μια μικρή ερημική ιαπωνέζικη υπαίθρια περιοχή, δύο αντίπαλα αφεντικά, οι οποίοι διεκδικούν τα κέρδη από το εμπόριο τζόγου. Μια εξαιρετική ταινία του μάστορα Ακίρα Κουροσάβα, θερινός κινηματογράφος Απόλλων, μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου το αφιέρωμα. Και πάρα πολλές ταινίες εννοείται, και πάρα πολλές εκδηλώσεις τρέχουν στην πόλη μας. Εμείς εδώ είμαστε παρέα με σινεμά, σινεμά και ταινίες και μουσικές και τραγούδια από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σάββατο. Καλή συνέχεια στην διασκέδαση και στην ξεκούρασή σας να ευχηθώ. Το ραντεβού μας αύριο Κυριακή με Dolce Vita στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του. Βασικός στόχος, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 από τις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας, ενώ η επιδότηση στο ντίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας.

0: φορολογία στα καύσιμα, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει τη δυνατότητα για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις που δεν θα συνυπολογίζονται στα δημοσιονομικά όρια. Από αύριο, τα αρμόδια υπουργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην εξειδίκευση των νέων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θυμάται τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat που σημειώθηκαν επί των ημερών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολιάζει το ΚΚΕ. Καταστροφική ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ελληνική λύση. Η ανάρτηση θα μπορούσε να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που μετά από ανακοπή καρδιά στη Χαλκιδική είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μαθητή διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Έτοιμο έχει τον νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του στις ερχόμενες εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο. Όπως τόνισε η ίδια, ο Κασιδιάρης σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη παρουσία στη Βουλή. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Λασιθίου Κρήτης. Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στον οικισμό Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2026. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Ήδη έχουν δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Πεζόδρομος μέχρι τις 8.30 απόψε, η παραλιακή λεωφόρος Νίκη στο κομμάτι της μεταξύ Βενιζέλου και Λευκού Πύργου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως, ενώ έχουν αμφιδρομηθεί οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους. Το 33ο τουρνουά μπάσκετ Σημεών Μαυροσκούφη διεξάγεται στο Ιβανόφιο Γυμναστήριο Θεσσαλονίκης από σήμερα έως την Τρίτη. Τα φετινά Μαυροσκούφια διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Θεσσαλονίκης και τον Κεντρικό Δήμο και εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν Ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούργκας και χιτζάμπ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Πλανήτης Εύα με τη Μέρη Λεριά. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
4: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Εύα.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτη Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Δίνουμε ραντεβού κάθε απόγευμα Κυριακής στις 6 και μαζί ξεκινάμε έτσι αυτή την ραδιοφωνική μας βόλτα με αγαπημένες ιστορίες που αφορούν στη μόδα, στην ομορφιά, στη διακόσμηση. Θέματα που μπορούν να ομορφύνουν την καθημερινότητά μας. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Επίσης μας βρίσκεις στα social Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Τώρα, ως προς τα της θεματολογίας μας, να σου πω λοιπόν ότι για αυτή την Κυριακή μαζί θα ασχοληθούμε με 8 συμβουλές tips για το πώς τελικά μπορούμε να έχουμε ένα διατηρημένο, τακτοποιημένο σπίτι. Διατηρημένο, όχι. Καλοδιατηρημένο, μάλλον θα είναι το σωστό. Πάντως, τακτοποιημένο νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί τους περισσότερους, είτε αυτούς που δουλεύουν πρωί. Και ίσως επιστρέφοντας μπορεί να είναι πολύ κουρασμένοι για να μπουν στη διαδικασία να τακτοποιήσουν, να συμμαζέψουν, να καθαρίσουν, ή αυτούς που μπορεί να εργάζονται μεσημεριανές, βραδινές ώρες και πάλι μπαίνουν στη διαδικασία το πρωί να ασχοληθούν μετά του σπιτιού, αλλά ποτέ μα ποτέ τελικά δεν είναι ευχαριστημένοι. Επίσης, 7 πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα μας όταν σταματάμε να γυμναζόμαστε. Σου έχω ιστορίες αντιγυραντικές αυτή τη φορά με πράσινα λαχανικά τα οποία έχουν ιδιαίτερα αντιγυραντική δράση για τον οργανισμό, την επιδερμίδα μας. Επίσης, 8 παλιές συνήθειες, τις οποίες μπορεί να έχουμε ακούσει από τις γιαγιάδες, από τους παππούδες μας, αλλά σύμφωνα με τους γιατρούς θα πρέπει να τις επαναφέρουμε στη ζωή μας. Και φυσικά αγαπημένη στήλη εδώ της εκπομπής Do It Yourself ιστορίες. Σου έχω λοιπόν μάσκες προσώπου για λάμψη, για ενυδάτωση, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά τα οποία θα βρούμε είτε στο ψυγείο είτε στα ντουλάπια της κουζίνας του σπιτιού μας. Και φυσικά πολύ γρήγορα, οικονομικά και βέβαια όλο αυτό με φυσικά υλικά, που σημαίνει ότι είναι και μάσκες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια μουσική ανάσα. Πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή και επιστροφή αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή. Καλή ακρόαση έως και τις 7.

Εξαβορέτη και What More Can I Do. Εδώ είμαστε για μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας στο Δημοτικό Ραδιοφόνο Θεσσαλονίκης FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο μαζί παρέως και τις 7. Αυτό το απογευματάκι της Κυριακής εύχομαι πραγματικά να έχεις ξεκουραστεί στη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου, να χαλάρωσες, να ασχολήθηκες με αυτά τα οποία πραγματικά σε ξεκουράζουν, διότι η καθημερινότητά μας είναι αρκετές φορές δύσκολη. Οπότε μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, περιμένουμε το Σαββατοκύριακο προκειμένου να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Τώρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάστηκαν, εργάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Και αν δεν βρίσκεσαι σε πενθήμερη εργασιακή βάση, νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνεσαι το Σαββατοκύριακο, κακά τα ψέματα. Τώρα, για εμάς που κάτι μπορεί να ξεκινήσαμε στη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου, κάτι μπορεί να αφήσαμε στη μέση, προλαβαίνουμε ακόμη, είναι απόγευμα Κυριακής, δεν έχει έρθει το βραδάκι, δεν έχει ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο, οπότε είναι και αρκετές οι ώρες που προκειμένου να ασχοληθούμε με εμάς, να ασχοληθούμε με ιστορίες έτσι που αφορούν στην περιποίηση του προσώπου, του σώματος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή, για αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Και μια που αναφέρθηκα λίγο πριν στο θέμα που αφορά του Σαββατοκύριακου και πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στο maximum και μάλιστα να περιποιηθούμε εμάς, προτείνω να ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας με ένα θέμα το οποίο αφορά σε do-it-yourself ιστορίες. Βρίσκομαι λοιπόν στο beautysecrets.gr και σου έχω χειροποίητες μάσκες προσώπου με φυσικά προϊόντα, σου τα έλεγα και λίγο πριν ξεκινήσουμε. Φυσικά υλικά λοιπόν, τα οποία πραγματικά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε προκειμένου να δημιουργήσουμε τις δικές μας χειροποίητες μάσκες προσώπου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε με μία μάσκα η οποία αποτελείται από μέλι και γιαούρτι και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση στο πρόσωπο. Ιδανική για ξηρό, αφυτατωμένο δέρμα και θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, διαβάζω τώρα εδώ στο beautysecrets.gr, αλλά και μισό κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Αυτό προαιρετικά, αν έχεις πραγματικά ξηρό δέρμα. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, απλώνουμε στο πρόσωπο για 15 λεπτά και στη συνέχεια ξεβγάζουμε με χλιαρό νερό. Μάσκα για μπανάνα σου έχω για τη συνέχεια, η οποία προσφέρει λάμψη. Ιδανική για θαμπή και κουρασμένη επιδερμίδα. Θα χρειαστούμε μισή όριμη μπανάνα, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, ένα κουταλάκι του γλυκού λεμονιού. Λιώνουμε την μπανάνα, ανακατεύουμε τα υλικά και εφαρμόζουμε για 15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλένουμε. Μάσκα τώρα με κακάο και μέλι για αντικίναρση. Είναι μία από τις αγαπημένες μου μάσκες αυτές. Αυτή αντιγυραντική και μάλιστα είναι μία μάσκα την οποία έχω να σου πω. Δημιουργώ πάρα πολύ συχνά, αλλά όχι κάθε φορά. Δηλαδή, δημιουργώ τη μάσκα και την διατηρώ στο ψυγείο προκειμένου να την χρησιμοποιήσω μέρα παραμέρα, τρεις φορές την εβδομάδα, δηλαδή με μεγαλύτερη ποσότητα. Είναι ιδανική λοιπόν η συγκεκριμένη μάσκα για λεπτές γραμμές και ρητίδες. Θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας, σκόνη κακάο, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και μία κουταλιά του γλυκού γάλα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όμως και γιαούρτι. Γιαούρτι αρκετά πηχτό, δηλαδή στραγγιστό κατά προτίμηση. Εγώ αυτό χρησιμοποιώ και είναι πολύ πιο εύκολο να το δουλέψεις. Αναμειγνύεις τα υλικά και εφαρμόζεις το πρόσωπό σου για 20 λεπτά. Στη συνέχεια ξεβγάζεις πάρα πολύ καλά. Μάσκα με βρώμη αλόι για ευαίσθητο δέρμα. Ιδανική για ευαίσθητο αλλά και ερυθισμένο δέρμα. Θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας αλεσμένη βρώμη, μία κουταλιά της σούπας τζελ αλόις και ένα κουταλάκι του γλυκού χαμομήλι. Κρύο. Εφαρμόζουμε για 15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε με δροσερό νερό. Τώρα μάσκα με άργυλο για λιπαρό δέρμα ή αν έχει στάση ακτής. Αν και νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα από όλους μας που έχουμε μεικτό δέρμα, διότι ένα μεικτό δέρμα, δηλαδή κανονικό προς λιπαρό, πάντα έτσι μπορεί να χρησιμοποιήσει μάσκες οι οποίες έχουν ως βάση τον άργυλο. Θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι της σούπας πράσινο ή λευκό άργυλο. Εγώ έχω βρει τέτοιου είδους άργυλο και πράσινο, αλλά ή λευκό ή καιρός που υπάρχει σε καταστήματα τα οποία συνήθως πουλούν βότανα, αρωματικά βότανα, τσάι,
Εναλλακτικά δηλαδή έχουν τέτοια πράγματα, οπότε μπορείς να βρεις συσκευασμένο και πράσινο ή λευκό άργυλο. Ένα κουταλάκι του γλυκού ροδόνερο ή χαμομήλι και μία σταγόνια εθέριο έλαιο tea tree oil. Εφαρμόζεις μέχρι να στεγνώσει και όχι περισσότερα από 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεβγάζεις πάρα πολύ καλά. Θα το καταλάβεις ότι έχει στεγνώσει, διότι η συγκεκριμένη μάσκα έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι νιώθεις το δέρμα σου να τραβάει, οπότε ξέρετε το δέρμα και θα πρέπει να ξεβγάλεις κατευθείαν. Τώρα, μάσκα με αγκουράκι για δροσιά και αναζωογόνηση. Ιδανική για κουρασμένο δέρμα, μαύρους κύκλους. Τι θα χρειαστούμε? Μισό αγκούρι λιωμένο, μία κουταλιά του γλυκού για ούρτι και ένα κουταλάκι του γλυκού αλόι βέρα. Αφήνουμε στο πρόσωπο για 15 λεπτά, αφού έχουμε βέβαια να μίξει πάρα πολύ καλά τα υλικά όλα. Και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Μάσκα με καφέ για απολέπιση, διότι εδώ είναι μάσκα scrub, έτσι. Από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, όπου στην αρχή βάζεις ουσιαστικά, απλώνεις σαν μάσκα και στη συνέχεια όταν πας να την αφαιρέσεις, ουσιαστικά τη δημιουργείται τριβή μεταξύ δακτύλων και δέρματος, οπότε έχεις ένα πάρα πολύ καλό scrub. Ιδανική για απομάκρυνση νεκρών κυττάρων. Θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας, αλεσμένο καφέ, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Τρίβεις απαλά το μείγμα στο δέρμα και αφήνεις για 10 λεπτά πριν το ξεπλύνεις. Εγώ πολλές φορές το συγκεκριμένο scrub, τη συγκεκριμένη μάσκα scrub, την εφαρμόζω σε νοπό δέρμα. Νομίζω ότι απλώνεται πάρα πολύ καλύτερα. Μάσκα με αβοκάντο τώρα σου έχω για θρέψη. Ιδανική για ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα. Τι θα χρειαστούμε? Μισό όριμο αβοκάντο, μία κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Λιώστε τα υλικά και εφαρμόστε στο πρόσωπο για 20 λεπτά. Στη συνέχεια ξεβγάλετε πολύ καλά. Μάσκα με μήλο και γιαούρτι. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι ιδανική για μεικτό δέρμα και πραγματικά θα ανανεώσει το δέρμα σου προσφέροντας ισορροπία. Θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας τριμμένο μήλο, μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το μέλι υπάρχει παντού. Αφήνεις για 15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένεις πάρα πολύ καλά. Τώρα, τέλος, σου έχω μάσκα με λεμόνι, μέλι, η οποία σου προσφέρει φωτεινό δέρμα. Δεν έχεις παράπονο. 10 στον αριθμό μάσκες σήμερα και όλες βέβαια έχοντας κυρίως ως χαρακτηριστικό το μέλι, το γιαούρτι και με υλικά τα οποία θα βρεις πολύ εύκολα, τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά, στην πλειοψηφία τους, στα ντουλάπια της κουζίνας του σπιτιού σου ή στην κουζίνα σου γενικότερα. Θα χρειαστούμε μία κουταλιά του γλυκού χυμό από λεμόνι, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού γιαούρτι. Εφαρμόζουμε για 10 λεπτά, όχι περισσότερο, γιατί το λεμόνι μπορεί να ερεθίσει το δέρμα μας και στη συνέχεια ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά. Συμβουλές λέει εδώ για καλύτερα αποτελέσματα. Εφάρμοζε τις μάσκες 1-2 φορές την εβδομάδα. Καθάρισε καλά το πρόσωπό σου πριν από την εφαρμογή. Μην ξεχνάς την ενυδάτωση μετά και φυσικά πάντα να κάνεις ένα τεστ αλλεργίας πριν δοκιμάσεις νέα υλικά. Εννοείται ότι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο αφορά στο δέρμα σου ή έχεις κάποιο θέμα με ακμή, με σπυράκια, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε μάσκες τις οποίες μπορεί να έχουμε βρει στο διαδίκτυο ή να έχουμε διαβάσει σε κάποιο άρθρο, κάποιο σχετικό site. Πάντα ενημερωνούμε τον δερματολόγο μας και σε συνεννόηση φυσικά με τον δερματολόγο ανάλογα χρησιμοποιούμε την κάθε μάσκα ή το κάθε προϊόν, πάντα με τη δική του συμβουλή.

Μέση, του Μέση. Πάντως εγώ για τη συνέχεια δεν σου έχω κατάστατες ιστορίες, αλλά σου έχω τακτοποιημένες ιστορίες και μάλιστα σου έχω συμβουλές για το πώς τελικά μπορούμε να έχουμε το σπίτι μας τακτοποιημένο σχεδόν πάντα. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο εντόπισα, το οποίο νομίζω είναι επίκαιρο 365 ημέρες το χρόνο. Λοιπόν, σε ποιο site βρίσκομαι τώρα για να σε βάλω στο ολοκλήμα? Στο healthweb.gr. 8 συμβουλές λοιπόν για να διατηρείτε το σπίτι σας πάντα τακτοποιημένο. Το να διατηρείτε το σπίτι σας πάντα τακτοποιημένο μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά με λίγη οργάνωση και πειθαρχία είναι εφικτό. Να λοιπόν 8 συμβουλές για να κρατάτε το σπίτι σας πάντα σχεδόν τακτοποιημένο. Καθαρίστε αμέσως μετά τη χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε κάτι όπως πιάτα, εργαλεία κουζίνας ή ρούχα, βεβαιωθείτε ότι τα καθαρίζετε ή τα τακτοποιείτε αμέσως. Αυτό εμποδίζει τη συσσόρευση εγκαταστασίας. Ξεφορτωθείτε τα περιττά αντικείμενα. Κρατήστε μόνο ό,τι χρειάζεστε και χρησιμοποιείτε τακτικά. Τα περισσότερα αντικείμενα προκαλούν εγκαταστασία και κάνουν το χώρο να φαίνεται πραγματικά ακατάστατος. Οργανώστε το χώρο σας. Χρησιμοποιήστε αποθηκευτικούς χώρους, κουτιά και ράφια για να οργανώσετε τα πράγματά σας. Κάθε αντικείμενο πρέπει να έχει τη δική του θέση, ώστε να ξέρετε πραγματικά κάθε φορά που βρίσκεται. Καθαρίστε καθημερινά. Κάντε έναν μικρό καθημερινό καθαρισμό, δηλαδή του τύπου να συντηρείτε το σπίτι. Αφιερώστε λοιπόν 10 έως 15 λεπτά για να καθαρίσετε επιφάνειες, να ξεσκονίσετε ή να σκουπίσετε το πάτωμα. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της καθαριότητας και θα αποτρέψει τη συσσόρευση σκόνης αλλά και βρωμιάς. Ξεφορτωθείτε αμέσως τα σκουπίδια. Μην αφήνετε τα σκουπίδια να σωρεύονται στους πάγκους ή στα τραπέζια. Πετάξτε τα σκουπίδια αμέσως στους κάδους και αδειάστε τους τακτικά. Κρατήστε τις επιφάνειες καθαρές. Οι καθαρές επιφάνειες, όπως τραπέζια, πάγκοι αλλά και ράφια, κάνουν πραγματικά το σπίτι να φαίνεται πάντα πιο οργανωμένο, αλλά κυρίως πιο τακτοποιημένο. Καθιερώστε καθημερινές ρουτίνες. Δημιουργήστε καθημερινές συνήθειες, όπως το στρώσιμο του κρεβατιού κάθε πρωί ή το μάζεμα των παιχνιδιών κάθε βράδυ. Αυτές οι μικρές συνήθειες κάνουν μεγάλη διαφορά. Τέλος, ζητήστε τη βοήθεια των άλλων. Μπορεί να είναι ο σύντροφος, ο σύζυγος, ο αγαπημένος, τα παιδιά σας ή συγκάτοικος. Εάν ζείτε λοιπόν με άλλους, ενθαρρύνετε όλους να συμμετέχουν στην τακτοποίηση και την καθαριότητα. Η συνεργασία βοηθά να διατηρείτε το σπίτι τακτοποιημένο χωρίς να πέφτει όλο το βάρος μόνο σε ένα άτομο. Το θέμα είναι ότι κάποιες φορές πραγματικά δεν ζητάμε βοήθεια. Και αυτό είναι λάθος. Είναι και ένα από τα δικά μου τα λάθη. Λοιπόν, 8 συμβουλές για τακτοποιημένο σπίτι. Θα ξεκινήσω εγώ κάποια στιγμή, αν και έχω ένα προγραμματάκι εγώ στη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι ώστε να έχω λίγο έτσι πιο χαλαρά τα Σαββατοκύριακα. Διότι τρέχουμε που τρέχουμε, αγχωμένοι στη διάρκεια του πενθυμέρου. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο πριν περάσουμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30. Κάτι πάντα από τη διεθνή μουσική σκηνή και επιστροφή αμέσως μετά, διότι έχουμε ακόμη πολλά και να πούμε και να ακούσουμε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Πλάνη της Εύα, λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100, μαζί συντονισμένοι έως και τις 7, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, που εύχομαι πραγματικά να σε βρίσκει σε καλό mood, σε καλή διάθεση. Ξεκούραστη, ξεκούραστο, να έχεις χαλαρώσει και να έχεις απολαύσει πραγματικά το Σαββατοκύριακο. Αυτό βέβαια ισχύει για όσους δεν εργάζονται, διότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου και των δύο ημερών ή μία εκ των δύο ημερών, αυτούς που εργάζονται, που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, όσοι εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όσους ιδιωτεύουν, και κάτι μπορεί να ξέχασαν. Νομίζω ότι μερικές φορές είναι πιο δύσκολο τελικά όταν βρίσκεσαι στην δική σου δουλειά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε αυτούς που βρίσκονται σε νοσοκομιακούς χώρους, σε νοσηλευτές, σε φαρμακοποιούς που εφημερεύουν, σε οδηγούς ταξί, σε οδηγούς λεωφορείων. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο σε όλους σας. Όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου ή αυτής της Κυριακής του απογεύματος που μπορεί ακόμη να βρίσκεστε στο χώρο εργασίας. Τώρα για τους υπόλοιπους, για αυτούς έλεγα, και πραγματικά είναι σημαντικό το να εκμεταλλευόμαστε τις Κυριακές, τα Σαββατοκύριακα όσο καλύτερα μπορούμε. Λοιπόν, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Επίσης, να σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεις στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Λοιπόν, συνέχεια στο δεύτερο ημίωρο, όπου βρισκόμαστε μετά της θεματολογίας μας. Θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο με το τι ακριβώς συμβαίνει όταν σταματήσουμε να γυμναζόμαστε. Τι συμβαίνει στο σώμα μας? 7 πράγματα. Επίσης, σου έχω πράσινα λαχανικά με αντιγυραντική δράση, να γνωρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και 8 παλιές συνήθειες που οι γιατροί θέλουν να εντάξουμε και πάλι στο σήμερα, στο τώρα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα, στο δεύτερο ημίωρο, λίγο μετά τις 6.30. Βρίσκομαι στο ladylike.gr και 7 πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα μας όταν σταματήσουμε την γυμναστική. Ακόμη και όταν λοιπόν γυμνάζεσαι συστηματικά, μπορεί κάποια στιγμή να κάνεις ένα διάλειμμα αρκετά μεγάλο, είτε λόγω διακοπών, είτε επειδή η καθημερινότητα δεν αφήνει χρόνο, δεν έχει χρόνο για προπόνηση. Το τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει στο σώμα όταν σταματάς τη γυμναστική εξαρτάται και από το επίπεδο φυσικής κατάστασης, τη διατροφή, αλλά και τη διάρκεια της αποχής. Όμως υπάρχουν ορισμένες αλλαγές που εμφανίζονται αρκετά συχνά. Μέσα λοιπόν στην πρώτη εβδομάδα μπορεί να αλλάξει η διάθεσή σου. Μερικές ημέρες χωρίς γυμναστική μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις περισσότερο εκνευρισμό, στρες ή κόπωση. Η άσκηση συνδέεται με την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών που συμβάλλουν στη βελτίωση της διάθεσης. Επομένως, όταν σταματάς, μπορεί να σου λείψει αυτό το boost που σου ενδυναμώνει τη διάθεση. Δεύτερον, μπορεί να επηρεαστεί ο ύπνος σου. Η διακοπή της άσκησης μπορεί να κάνει πιο δύσκολο το να αποκοιμηθείς ή να επηρεάσει και την ποιότητα του ύπνου. Η σωματική δραστηριότητα βοηθά μεταξύ άλλων στην ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Επίσης, μπορεί να αυξηθούν τα επίπεδα σαχάρου στο αίμα. Οι μύες χρησιμοποιούν γλυκόζη για ενέργεια όταν κινούνται. Όταν λοιπόν μειώνεται η σωματική δραστηριότητα, η διαχείριση της γλυκόζης από το σώμα μπορεί να επηρεαστεί. Μέσα λοιπόν σε λίγες ημέρες μπορεί να παρατηρηθούν περισσότερη κόπωση, μεγαλύτερη επιθυμία για γλυκό ή ακόμη και αυξημένη δίψα. Τώρα, μετά από μερικές εβδομάδες, μειώνεται η καρδιοαναπνευστική αντοχή. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες χωρίς άσκηση, μπορεί να αρχίσει να μειώνεται ένας βασικός δείκτης της καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης. Επίσης, μπορεί να αλλάξει η σύσταση του σώματος. Μετά από περίπου 3-4 εβδομάδες χωρίς γυμναστική, μπορεί να αρχίσουν να παρατηρούνται αλλαγές στο μεταβολισμό αλλά και στη σύσταση του σώματος. Το βάρος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, ανάλογα και με τη διατροφή αλλά και τις υπόλοιπες αφέως καθημερινές δραστηριότητες. Έκτον, μπορεί να μειωθεί η δύναμή σου. Ένα σύντομο διάλειμμα λίγων προπονήσεων συνήθως δεν προκαλεί σημαντική απώλεια μυϊκής μάζας ή δύναμης. Ωστόσο, περίπου στις 2-3 εβδομάδες μπορεί να αρχίσεις να παρατηρείς κάποια μείωση της δύναμης και του μυϊκού όγκου, η οποία γίνεται πιο αισθητή μετά από 4 έως 6 εβδομάδες. Και τέλος, στο νούμερο 7, το σώμα μπορεί να γίνει πιο άκαμπτο. Μετά από περίπου 4 έως 6 εβδομάδες αποχής από τη γυμναστική, μπορεί να εμφανιστούν περισσότερη δυσκαμψία στις αρθρώσεις αλλά και ένταση στους μυς, ενώ μπορεί να αισθάνεσαι λιγότερο ευλίγιστος. Το πιο σημαντικό, ένα μικρό διάλειμμα από τη γυμναστική, αυτός είναι ο επίλογος του άρθρου, δεν σημαίνει ότι χάνεις αμέσως τη φυσική σου κατάσταση. Οι αλλαγές εξαρτώνται από το πόσο καιρό σταματάς, αλλά και από τη γενικότερη δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής σου. Όσο λοιπόν μεγαλώνει το διάλειμμα, τόσο πιο αισθητές όμως μπορεί να γίνουν οι αλλαγές στην αντοχή, τη δύναμη, τον ύπνο και την ευληγησία. Κάπου πάντως είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι μόλις σταματήσεις, λέει, πάνω από 3 ημέρες, μετά αυτό ήταν. Μπορεί να σταματήσει και για πολύ περισσότερο. Μετά από 3, μετά από 2 ημέρες, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, νομίζω πάντως ότι ίσως το σημαντικό της ιστορίας είναι ότι πρέπει, χρειαζόμαστε και τα διαλύματά μας, αλλά σαφώς κάποιες φορές αυτά τα διαλύματα μπορεί να γίνονται και αναγκαστικά. Λόγω κάποιων θεμάτων υγείας, λόγω κάποιης κακής διάθεσης ίσως, γιατί και αυτή η διάθεση, η καλή και η κακή διάθεση, και αυτή συμπεριλαμβάνεται μέσα στο θέμα της υγείας, της ψυχικής μας υγείας.

είμαστε, εδώ είμαστε FM100, πλανήτη Εύα, στο δεύτερο ημίωρο μαζί παρέα συντονισμένη. Αυτό το απόγευμα της Κυριακής είμαι η Μέρη Λεριά και συνέχεια στα της θεματολογίας μας με ένα θέμα το οποίο αφορά στη διατροφή αλλά και στην αντιγύρανση. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλές φορές για τροφές οι οποίες είναι σούπερ τροφές, έχουν αντιγυραντική δράση. Και να λοιπόν που ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τα πράσινα αυτά λαχανικά, τα οποία ναι, έχουν αντιγυραντική δράση. Αν είσαι λοιπόν λάτρης πραγματικά των λαχανικών, διότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά δεν τα αντέχουν με τίποτα, έτσι. Λοιπόν, βρίσκομαι στο vogue.gr. Ποια είναι λοιπόν τα πράσινα λαχανικά τα οποία έχουν αντιγυραντική δράση? Οι πράσινες φυλλώδεις τροφές επιστρέφουν στο επίκεντρο του wellness. Υπάρχουν κάποιες διατροφικές συνήθειες που παραμένουν σταθερά στην κορυφή κάθε λίστας ευεξίας. Ανάμεσά τους λοιπόν οι πράσινες φυλλώδεις τροφές. Από το σπανάκι μέχρι τη ρόκα και το νεροκάρδαμο θεωρούνται διαχρονικά ένας από τους πιο απλούς αλλά αποτελεσματικούς τρόπους να προσφέρουμε στον οργανισμό μας πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Πλούσιες σε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και αντιοξυδωτικά. Συμβάλλουν στη συνολική υγεία αλλά και στη λάμψη της επιδερμίδας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η φράση Eat your greens είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μότο του wellness. Οι πράσινες τροφές αποτελούν φυσικό σύμμαχο απέναντι στο οξυδωτικό στρες, βοηθούν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού και προσφέρουν στοιχεία που συνδέονται με μια πιο υγιή όψη της επιδερμίδας. Ποιες είναι όμως αυτές και πώς πρέπει τελικά να τις καταναλώνουμε? Για να τις γνωρίσουμε λοιπόν λίγο καλύτερα, ξεκινάμε με το νεροκάρδαμο, το ξεχασμένο superfood. Μπορεί να μην βρίσκεται πάντα πρώτο στη λίστα με τα δημοφιλή λαχανικά, όμως το νεροκάρδαμο θεωρείται μία από τις πιο θρεπτικές πράσινες επιλογές. Περιέχει βιταμίνη K, βιταμίνη C, αντιοξυδωτικά και συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του δέρματος και των οστών. Η ελαφρώς πικάντικη γεύση του το κάνει ιδανικό για σαλάτες, σμούθις ή ακόμα και για ένα διαφορετικό πέστο. Αγαπημένο σπανάκι, νομίζω ότι είναι all time classic. Βέβαια δεν ξέρω για το σκέτο σπανάκι, αλλά προσωπικά λατρεύω σπανακόριζο. Το σπανάκι όμως παραμένει, για να έρθουμε στα επί του θέματος, ένα από τα πιο εύκολα λαχανικά για την καθημερινή διατροφή. Ελαφρύ αλλά γεμάτο θρεπτικά στοιχεία. Περιέχει βιταμίνες α, σ, εψιλόν και κάπα, καθώς και μέταλλα όπως σίδηρο, μαγνήσιο και κάλιο. Όταν καταναλώνεται ομό, όπως σε μια σαλάτα, διατηρεί περισσότερα από τα φυσικά του συστατικά. Ρόκα. Η Beauty Queen είναι ο τίτλος εδώ, της Ρόκα. Η Ρόκα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πράσινα λαχανικά της μεσογειακής κουζίνας, χάρη στη χαρακταριστική πιπεράτη γεύση του. Παράλληλα, γεύση της, παράλληλα αποτελεί πηγή αντιοξυδωτικών, βιταμινών και μετάλλων. Ενώ η πικρή της γεύση, εκεί θέλω να καταλήξω, έχει λίγο μια περίεργη γεύση η Ρόκα, γι' αυτό ίσως και σε κάποιους ή θα αρέσει υπερβολικά, θα τη λατρεύσεις δηλαδή τη Ρόκα, ή πραγματικά δεν θα τη συμπαθήσεις καθόλου. Πάντως, εγώ οφείλω να σου πω ότι πέρα από την πιπεράτη και λίγο έτσι πικρή ίσως γεύση της, αποτελεί πηγή αντιοξυδωτικών, βιταμινών και μετάλλων. Όσο για την πικρή της γεύση, αυτή προσθέτει ενδιαφέρον, λέει, ακόμη και σε πιο απλές σαλάτες. Δοκιμάστε τη λοιπόν με ελαιόλαδο, λεμόνι, ξηρούς καρπούς ή μέσα σε ένα πράσινο σμούθι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ίσως να διαφοροποιηθεί λίγο και αυτή η πικρίλα, έτσι. Ένα τελευταίο tip. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των πράσινων φυλλωδών λαχανικών είναι ότι δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές ή αυστηρούς κανόνες. Μία ποσότητα ρόκα σε ένα πιάτο, λίγο σπανάκι στο πρωινό σμούθι ή μία σαλάτα με σπανάκι, με ρόκα, με ρονοκάρδαμο, μπορούν να γίνουν εύκολες καθημερινές συνήθειες για να αλλάξουν τόσο το σώμα μας όσο και γενικότερα την οπτική μας απέναντι στα λαχανικά αλλά και σε wellness ιστορίες. Μία μουσική ανάσα και επιστρέφω αμέσως μετά.

Λεωνίδη Σεβά, συνέχεια στα της θεματολογίας μας, σιγά σιγά βέβαια προς το τέλος, στο δεύτερο ημίωρο που βρισκόμαστε, αλλά εμείς τα λέμε μαζί παρέα κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 6 έως και τις 7, οπότε εδώ βρισκόμαστε κάθε Κυριακή και έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε σχέση με τη διατροφή, την υγεία, την κίνηση, την ομορφιά ενίοτε, αλλά και θέματα τα οποία αφορούν γενικότερα την περιποίησή μας, όπως do it yourself ιστορίες και αγαπημένες μάσκες ομορφιάς που συναντήσαμε στο πρώτο ημίωρο. Τώρα βρίσκομαι στο shape.gr. 8 παλιές συνήθειες που οι γιατροί θέλουν να φέρει ξανά στη ζωή σου για καλύτερη υγεία. Πώς σου φαίνεται αυτό? Μικρές αλλαγές λοιπόν από το παρελθόν μπορεί να γίνουν οι νέες σου συνήθειες ευεξίας. Η σύγχρονη ζωή έχει κάνει πολλά πράγματα πιο εύκολα, αλλά ταυτόχρονα έχει απομακρύνει την καθημερινότητά σου από ορισμένες απλές συνήθειες που κάποτε ήταν αυτονόητες. Περισσότερες ώρες λοιπόν μπροστά σε οθόνες, λιγότερη κίνηση, έτοιμο φαγητό και ελάχιστος χρόνος στη φύση έχουν συνδεθεί με την αύξηση του στρες, της παχυσαρκίας και των χρόνιων προβλημάτων υγείας. Και ίσως η λύση να μην βρίσκεται πάντα σε κάτι καινούριο. Κάποιες φορές μπορεί να κρύβεται σε συνήθειες που υπήρχαν ήδη στην καθημερινότητα προηγούμενων χρόνων και γενιών. Στο περπάτημα, στο σπιτικό φαγητό, στο να περνάς χρόνο έξω, στο να κοιμάσαι νωρίτερα και στο να μοιράζεσαι ένα γεύμα με ανθρώπους που αγαπάς. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς, όλα συνοψίζονται σε 8 συνήθειες που οι συγκεκριμένοι ειδικοί θεωρούν ότι αξίζει να ξαναβάλεις στην ζωή σου. Όπως δήλωσε ο Dr. Mark Siegel, ιατρικός αναλυτής του Fox News, η κοινωνία χρειάζεται να επιστρέψει σε ορισμένες πιο φυσικές επιλογές που σχετίζονται τόσο με την υγεία όσο και με τον τρόπο ζωής. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι 8 παλιές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία μας? Περπάτησε περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το περπάτημα κάποτε αποτελούσε φυσικό κομμάτι της καθημερινότητας. Οι άνθρωποι μετακινούνταν περισσότερο με τα πόδια, ενώ σήμερα πολλές διαδρομές έχουν αντικατασταθεί από το αυτοκίνητο. Η έλλειψη καθημερινής κίνησης δεν αφορά μόνο τη φυσική κατάσταση. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Medicine, οι μεγαλύτεροι χρόνοι μετακίνησης έχουν συνδεθεί με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος, μεγαλύτερη περίμετρο μέσης και χειρότερη μεταβολική υγεία. Οι οδηγίες λοιπόν του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί και με γρήγορο περπάτημα. Μια απλή βόλτα στη γειτονιά, λίγο περισσότερα βήματα στη δουλειά ή μια καθημερινή έξοδος χωρίς αυτοκίνητο μπορούν πραγματικά να γίνουν μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Βάλε το πρωινό φως στη ρουτίνα σου. Το πρωινό φως είναι μία από εκείνες τις απλές συνήθειες που συχνά παραμελείς, ενώ μπορεί να επηρεάσει τον φυσικό ρυθμό του σώματός σου. Η έκθεση λοιπόν στο φως νωρίς στην ημέρα βοηθά στη ρύθμιση του κυρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του εσωτερικού ρολογιού που επηρεάζει τον ύπνο αλλά και την εγρήγορση. Παράλληλα, το ηλιακό φως αποτελεί την βασική φυσική πηγή βιταμίνης D για τον οργανισμό. Η καλύτερη ρύθμιση του κύκλου ημέρας-νύχτας μπορεί επίσης να συνδέεται

ενήλικες, έδειξε ότι όσοι περνούσαν τουλάχιστον 120 λεπτά την εβδομάδα στη φύση είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να δηλώνουν καλή υγεία σε σύγκριση με όσους δεν περνούσαν καθόλου χρόνο έξω. Παράλληλα, με μια ανασκόπηση έδειξε ότι ο συνδυασμός άσκησης και επαφής με τη φύση μπορεί να έχει μεγαλύτερα ωφέλη από την άσκηση ή την παραμονή στη φύση ξεχωριστά, με βελτιώσεις στην ψυχική υγεία αλλά και μείωση παραγόντων κινδύνου για χρόνιες ασθένειες. Δεν χρειάζεται να οργανώσεις κάτι μεγάλο. Ένας περίπατος σε ένα πάρκο, λίγη κυπουρική ή ένα διάλειμμα στον καθαρό αέρα μπορούν να γίνουν η καθημερινή σου επανασύνδεση με το περιβάλλον. Κοιμήσου νωρίτερα. Το ξενύχτη έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο της σύγχρονης ζωής. Όμως ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική υγεία. Παρατηρητικές μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι όσοι κοιμούνται πολύ αργά συχνά εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις, μεταβολικές διαταραχές και αυξημένη θνησιμότητα. Επίλεξε εποχικές και λιγότερο επεξεργασμένες τροφές. Η διατροφή είναι ένας από τους τομείς όπου η επιστροφή σε πιο απλές επιλογές μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Σήμερα περισσότερο από το μισό των ημερήσιων θερμίδων των Αμερικανών προέρχεται από υπερεξεργασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με έρευνα που υποστηρίζεται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας. Το μαγείρεμα στο σπίτι, η καλλιέργεια τροφίμων και η επαφή με τη διαδικασία προετοιμασίας του φαγητού έχουν επίσης συνδεθεί με καλύτερη ψυχική ευεξία, περισσότερη σωματική δραστηριότητα αλλά και λιγότερη κοινωνική απομόνωση. Τέλος, κάνε τις δουλειές του σπιτιού μέρος της κίνησής σου. Δεν χρειάζεται κάθε μορφή άσκησης να γίνεται στο γυμναστήριο. Οι καθημερινές δουλειές μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της δύναμης και της κινητικότητας, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δεν ακολουθούν κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης. Μοιράσου οπωσδήποτε γεύματα και με άλλους ανθρώπους, δηλαδή μοιράσου το φαγητό σου. Και δοκίμασε πιο συνειδητές περιόδους νηστείας. Η νηστεία, είτε για θρησκευτικούς είτε για πρακτικούς λόγους, αποτελεί μια συνήθεια που υπήρχε σε πολλές κοινωνίες για αιώνες. Έτσι λοιπόν, πραγματικά μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από διάφορα μοτίβα διατροφής σε όλους, αρκεί βέβαια αυτό να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Νομίζω βέβαια ότι γίνεται εδώ μια αναφορά και στη διαλυματική νηστεία, κάτι για το οποίο ακούμε συχνά τα τελευταία χρόνια, ως μέλος δίαιτας ουσιαστικά και σωστής διατροφής, ακόμη σωστότερα. Αυτό ίσως σε κάποια από τα επόμενα ραδιοφωνικά επεισόδια, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε για τη διαλυματική νηστεία. Κάπως έτσι, κάπου εδώ όμως έχουμε ολοκληρώσει και σε αυτό το απογευματινό μας ραδιοφωνικό κυριακάτικο ραντεβού. Ανανεώνουμε για την ερχόμενη Κυριακή, ακριβώς στις 6, εδώ θα είμαι και πάλι μαζί παρέα συντονισμένη FM 100 και φυσικά σημαίνεις εδώ, μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο fm100.gr. Σε αποχαιρετώ με κάτι ακόμη από τη διεθνή μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής, να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκθεση στο Λουτράκι Πέλλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 2 οχήματα καθώς και 3 ελικόπτερα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και στην Κρήτη, στο χώνο Λασιθίου. Για τη φωτιά αυτή έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στον οικισμό Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του. Βασικός στόχος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 από τις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας, ενώ η επιδότηση στο ντίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον δοθεί το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Αύριο τα αρμόδια υπουργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην εξειδίκευση των νέων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θυμάται τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat που σημειώθηκαν επί των ημερών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολιάζει το ΚΚΕ. Καταστροφική ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης σύμφωνα με την ελληνική λύση. Η ανάρτηση θα μπορούσε να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που μετά από ανακοπή καρδιά στη Χαλκιδική είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο του Πευκοχωρίου. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μαθητή διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή και να χάσει τη ζωή του. Η κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Ιατρία, κλινικές, σπα, ακόμη και κομμωτήρια εντοπίστηκαν με πιθανές παραβάσεις, οι οποίες θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή ανυποψίας των πολιτών. Σε μια εβδομάδα εντοπίστηκαν 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων, οι 50 αφορούν σε ιατρία, στα οποία ξεκινούν αύριο έλεγχοι. Έτοιμο έχει το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο. Όπως τόνισε η ίδια, ο Κασιδιάρης σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη παρουσία στη Βουλή. Πεζόδρομος μέχρι τις 8.30 απόψε, η παραλιακή λεωφόρος στο κομμάτι μεταξύ Βενιζέλου και Λευκού Πύργου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξάγεται μέχρι τον μέσο των οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως, ενώ έχουν αμφινδρομηθεί οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους. Επί ποδός πολέμου βρίσκεται για μια ακόμη φορά η Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και να προειδοποιεί με επώδυνα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή All Time Classics σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα exit polls από τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, με την AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο πρώτο κρατήδιο και την CDU του καγκελαρίου Μέρτς να καταγράφει ιστορική συντριβή, ενώ στην πρωτεύουσα προηγείται η αριστερά. Για αποτέλεσμα καταστροφή και ανάγκη να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, μίλησε ο καγκελάριος Μέρτς. Το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του. Βασικός στόχος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 από τις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας, ενώ η επιδότηση στο ντίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αύριο, τα αρμόδια υπουργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην εξειδίκευση των νέων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θυμάται τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat, που σημειώθηκαν επί ημερών Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το Πασόκ. Οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολιάζει το ΚΚΕ. Η ανάρτηση θα μπορούσε να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταστροφική η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ελληνική λύση. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που μετά από ανακοπή καρδιάς στη Χαλκιδική είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μαθητή διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Λουτράκι Πέλλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Η φωτιά καίει σε πολύ δύσβατη περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Ιατρία, κλινικές, σπα, ακόμη και κομμωτήρια εντοπίστηκαν με πιθανές παραβάσεις που δυνητικά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των πολιτών. Σε μια εβδομάδα

0: Εντοπίστηκαν 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων. Οι 50 από αυτές αφορούν σε ιατρία, στα οποία ξεκινούν από αύριο έλεγχοι. Έτοιμο έχει το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο. Όπως τόνισε η ίδια, ο Κασιδιάρης σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη παρουσία στη Βουλή. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2026. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Ήδη έχουν δηλωθεί για την δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, άρα ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Πεζόδρομος μέχρι τις 8.30 απόψε, η παραλιακή λεωφόρος Νίκη στο κομμάτι της από τη Βενιζέλου μέχρι το Λευκό Πύργο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω Βενιζέλου και Μητροπόλεως, ενώ έχουν αμφιδρομηθεί οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Θεσσαλονίκη, FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων σημειώνονται στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Λόγω έργων οδοποιίας αλλά και τροχαίου ατυχήματος η ουρά των αυτοκινήτων είναι τεράστια και οι οδηγοί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα exit polls από τις εκλογές σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο. Με την AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο πρώτο κρατήδιο και τη CDU του καγκελαρίου Μέρτς να καταγράφει ιστορική συντριβή, ενώ στην πρωτεύουσα προηγείται η αριστερά. Για αποτελέσματα καταστροφή και την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μίλησε ο καγκελάριος Μέρτς. Το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης στην ενεργειακή ακρίβεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή ανάρτησή του. Βασικός στόχος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 από τις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας, ενώ η επιδότηση στο ντίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει τη δυνατότητα για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις που δεν θα συνυπολογίζονται στα δημοσιονομικά όρια. Από αύριο τα αρμόδια Υπουργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην εξειδίκευση των μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θυμάται τις αναβαθμίσεις, ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat επί Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη, σχολιάζει το ΚΚΕ. Η ανάρτηση θα μπορούσε να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που μετά από ανακοπή καρδιά στη Χαλκιδική μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μαθητή διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας. Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε μια εβδομάδα εντοπίστηκαν 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων. Οι 50 από αυτές αφορούν σε ιατρία, στα οποία από αύριο ξεκινούν έλεγχοι. Έτοιμο έχει το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με την δικηγόρο του, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκθεση στο Λουτράκι Πέλλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατη περιοχή, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη έως αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2026. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Ήδη έχουν δηλωθεί 387 κωδικοί προϊόντων. Η διαδικασία είναι ανοιχτή και ο ρυθμός αναμένεται να αυξηθεί. Το 33ο τουρνουά μπάσκετ Σημεών Μαυροσκούφη διεξάγεται στο Ιβανόφιο Γυμναστήριο Θεσσαλονίκης από σήμερα ως την Τρίτη. Τα φετινά Μαυροσκούφια διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Θεσσαλονίκης και τον Κεντρικό Δήμο και εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης.

0: Κρήτης και στα δύο ρεύματα, το κομμάτι της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών για τον flyover. Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με ντρόνς που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μόσχας, ενώ χρησιμοποίησε και καινούριο βαλιστικό πύραυλο στις επιχειρήσεις της. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
8: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων σημειώνονται στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Λόγω έργων οδοποιίας αλλά και τροχαίων ατυχημάτων, η ουρά των αυτοκινήτων είναι μεγάλη και οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα exit polls από τις εκλογές σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, με την AFD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο πρώτο κρατήδιο και τη CDU του καγκελαρίου Μέρτς να καταγράφει ιστορική συντριβή, ενώ στην πρωτεύουσα προηγείται η αριστερά. Για αποτελέσματα καταστροφή έκανε λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του. Στόχος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 από τις 15 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης την ίδια στιγμή αυξάνεται οριζόντια για όλα τα

0: περίοδου Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ανάρτηση Μητσοτάκη. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που μετά από ανακοπή καρδιά στη Χαλκιδική μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μαθητή διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας. Σε νέα φάση από αύριο το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το προγραμματισμό, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην οδό Θεαγένους Χαρίση και θα υλοποιηθούν σταδιακά ως εξής. Αύριο στο κομμάτι της μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου, την Τρίτη στο τμήμα από την Ιωάννη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε μια εβδομάδα εντοπίστηκαν 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων. Οι 50 αφορούν σε ιατρία, στα οποία από αύριο ξεκινούν έλεγχοι. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στα διορεύματα το κομμάτι της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Τη μετατροπή της αψίδας του Θριάμβου που σχεδιάζει στην Ουάσιγκτον σε στρατιωτικό συγκρότημα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social. Δήλωσε πως η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν αιτήματος του στρατού της χώρας. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη, έθριος αναμένει το καιρός κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα βνέουν από διάφορες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμα.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία μοβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.